Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι εδώ στον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό με συντροφιά σας την εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του ελληνικού τραγουδιού, με τα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, ένα νέο κύκλο εκπομπών που ανοίξαμε μόλις στη δεύτερη εκπομπή βρισκόμαστε πια, που ανοίξαμε με την αναφορά μας στον Λάκη Χαλκιά. Εκείνες τις μέρες που κάναμε την πρώτη εκπομπή ήταν και η γενέθλια ημέρα για τον Αντώνη Καλογιάννη, γεννημένος 3 Αυγούστου 1940 ο Αντώνης Καλογιάννης, και είχα σκεφτεί τότε να κάνουμε μια αναφορά από αυτή την εκπομπή και στο έργο, τις ερμηνείες που μας έχει αφήσει αυτή η ωραία, ζεστή, βαθιά εκφραστική φωνή. Δεν ταιριάξε τότε, όμως αυτό αποτέλεσε ακόμη ένα έναυσμα για να σκεφτώ να καθιερώσουμε, έστω όσο πάει, αυτόν τον κύκλο εκπομπών με τα μικρά μας σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Η δεύτερη εκπομπή λοιπόν σήμερα, το βρήκαμε το σωστό, με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση.

Όρθιοι και μόνοι μες στην φοβερή ερημία του πλήθους, είναι ο τελευταίος στίχος του ποίηματος του Μανώλη Αναγνωστάκη που μόλις ακούσαμε από την ερμηνεία του Αντώνη Καλογιάννη. Καμιά φορά και καλλιτέχνες έτσι είναι. Μέσα στην φοβερή ερημία του πλήθους, όρθιοι και μόνοι, αλλά νομίζω ότι επιτυγχάνουν να κερδίσουν την παραμονή τους στον χρόνο, να κερδίσουν μια θέση μικρή ή μεγάλη στην αιωνιότητα μέσα από τις ερμηνείες, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις εμφανίσεις τους. Και κάπως έτσι νομίζω συμβαίνει με τους περισσότερους σπουδαίους ερμηνευτές. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να κάνεις μια εκπομπή για έναν ερμηνευτή, γιατί το σκέφτομαι και τόσο καιρό, γιατί ραδιοφωνικά ίσως δεν είναι και το πιο εύκολο να ακούς συνέχεια την ίδια φωνή. Δηλαδή να κάνεις ένα αφιέρωμα σε στιχουργό έχει μια ποικιλία, σε έναν συνθέτη έχει μια ποικιλία επίσης, γιατί είναι άλλοι ερμηνευτές, άλλοι στιχουργοί. Όπως και στο στιχουργό είναι πολλά τα ακούσματα, γιατί έχει μελοποιηθεί από διάφορους συνθέτες και έχει ερμηνευτεί από διάφορους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Όμως η αναφορά σε έναν ή μία ερμηνευτή-ερμηνεύτρια είναι λίγο, όπως και να το κάνουμε, πιο δύσκολο. Ωστόσο, εμείς θα μείνουμε σήμερα, θα το επιχειρήσουμε δηλαδή και με τον Αντώνη Καλογιάννη, αυτήν την φωνή που έλεγα και πριν, τη ζεστή, τη βαθιά, την εκφραστική, φωνή που κατακτούσε τη συγκίνηση και στα ψηλά και στα χαμηλά της και στα επικά, φροντοφωνάζοντας στα τραγούδια του Μίκη, αλλά και στα άλλα, τα τραγούδια τα ψιθυριστά, μέσα στο ημίφος μιας μπουάτ, μπροστά σε λίγες δεκάδες απομίστες, με απλά ερωτικά λόγια.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Καλογιάννη, αυτό το τραγούδι, το «Όμορφη μου Κατερίνα», και άλλωστε έκανε πολλές επιτυχίες με γυναικεία ονόματα, το «Ανούλα του Χιονιά», ας πούμε, να θυμηθούμε επίσης. Ένα τραγούδι 1981 με στίχους του Λάκη Τεάζη, με μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου, τον καιρό που πραγματοποιεί σε εκείνη τη δεκαετία, κυρίως δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80, πραγματοποιεί και μια στροφή, πάβουν οι μεγάλες περιοδίες και συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στρέφεται προς ένα πιο κοινωνικό καταρχήν, αλλά και ερωτικό στη συνέχεια τραγούδι. Και φυσικά ξεχωρίζει και εκεί αυτό το ιδιαίτερο και της φωνής του, το χρώμα και της ερμηνείας, του τρόπου του. Ο Καλογιάννης που ξεκινάει πώς, είναι 1966 όταν τον καλεί ο Μίκης Θεοδωράκης, τον ακούει να τραγουδάει, είναι τσαγκάρης ο Αντώνης Καλογιάννης, τον ακούει στην Κεσαριανή και τον καλεί να τραγουδήσει μαζί του σε μια περιοδία που κάνει τότε σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στη Σοβιετική Ένωση. Και έτσι ξεκινάει η μουσική διαδρομή του Αντώνη Καλογιάννη, του γεννημένου και μεγαλωμένου στην Κεσαριανή.

0: Από τα λαϊκά αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Έχει ο Θεός», ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας, της σπουδαίας συνεργασίας του Μάνου Ελευθερίου, του ποιητή, με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αρκετές κυκλοφορίες υπάρχουν σε αυτά τα τραγούδια. Αυτές με τον Αντώνη Καλογιάννη είναι επίσης από τις πιο γνωστές και αγαπημένες. Οι άλλες είναι με τον Μανώλη Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου. Υπάρχουν ακόμη και με την Αφροδίτη Μάνου. Εμείς θα μείνουμε λίγο ακόμη στον Αντώνη Καλογιάννη, λέγοντας ότι τα τραγούδια, τα λαϊκά, είχαν ηχογραφηθεί επίσης και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πριν την πτώση της Χούντας. Ο Θεοδωράκης τα έγραφε αυτά καταρχήν οδηγημένος στις φυλακές Αβέροφ και από εκεί στη Ζάτουνα της Αρκαδίας. Εκεί ολοκλήρωσε τη σύνθεση πολλών τραγουδιών της εποχής της δικτατορίας και της εποχής των κρατήσεων στις φυλακές, στα κρατητήρια της ΕΣΑ, και μάλιστα τραγούδια του είναι και εμπνευσμένα δυστυχώς και από τις σκληρές συνθήκες των βασανιστήριων των κρατουμένων, όπως το «Είμαστε δυο», όπως το «Σφαγείο», που θα τα ακούσουμε σε λίγο, γιατί είναι από τα εμβληματικά πραγματικά τις ερμηνείες του Αντώνη Καλογιάννη. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Βλέπω τον χρόνο, μάλλον θα μας δώσεις τώρα το στίγμα, Νίκο Κακαρίκο, που φροντίζει τον ήχο, και μετά αμέσως να ακούσουμε και το «Παλικάρι που έχει καημό».
1: .958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

των SMS με αποστολή του μηνύματός σας στο 54160, γράφοντας 958, μετά αφήνοντας ένα κενό και μετά γράφοντας το μήνυμα. Επίσης, αν θέλετε, μας γράφετε και στο μέσω της εφαρμογής του Viber, μπορούμε να τα λέμε και εκεί, μας γράφετε στο 693-007-8291, 693-007-8291, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η συνομιλία και μέσω του Viber, που είναι, για όποιους έχουν εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή, είναι απολύτως δωρεάν μετά η συνομιλία αυτή. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Και ο δεύτερος με τον οποίο καταπιανόμαστε είναι ο Αντώνης Καλογιάννης. Αυτή η μοναδική, ζεστή, βαθιά, εκφραστική, επαναλαμβάνω, φωνή που καταχτούσε τη συγκίνηση όλου του κόσμου και με τα δυνατά της και με τα χαμηλά της και με τα επικά και με τα χαμηλόφωνα. Τον καιρό που ο Μίκης Θοδωράκης είναι ακόμα εκτοπισμένος στην Ζάτουνα, ο Αντώνης Καλογιάννης με τη Μαρία Φαραντούρη βρίσκονται στο εξωτερικό. Δημιουργούν λαϊκή ορχήστρα και εκεί δίνουν συναυλίες που έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας. Από τα εμβληματικά τραγούδια που έμειναν με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και κατοπινά βέβαια στη μεταπολίτευση δεν έλειψαν σχεδόν ποτέ από καμιά συγκέντρωση, πορεία, διαδήλωση, είναι και αυτά που ακολουθούν. Για να θυμηθούμε λίγο, στίχη βέβαια εδώ και μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στα δύο αυτά τραγούδια, «Είμαστε δυο», πρώτα-πρώτα.

Είμαστε δύο, είμαστε τρεις λοιπόν, και επίσης το Σφαγείο είναι τα δύο εμβληματικά τραγούδια, πραγματικά τα μεγάλα τραγούδια των συγκεντρώσεων, των πορεών, των διαμαρτυριών, των πολιτικών βέβαια συγκεντρώσεων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Σφαγείο, ας πούμε, που γράφει «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα», το συζήτησαν όντας στο Παρίσι πια, αυτό εξόριστη, όπως θέλετε πείτε το, τον καιρό της δικτατορίας. Ο ένας έχει ιδρύσει το ΠΑΜ και ο άλλος έχει ιδρύσει το ΠΑΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο άλλος. Συναντιούνται με τον Μίκ Θεοδωράκη και ο Ανδρέας είναι καταχαρούμενος, γιατί νόμιζε ότι αυτόν αφορούσε το τραγούδι, αλλά βέβαια δεν είχε καμία σχέση με φυλακίσεις και εξορίες εκείνου του καιρού ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί το τραγούδι αφορούσε τον Ανδρέα Λεντάκη.

Το σφαγείο λοιπόν, ακόμη ένα από τα δύο αυτά μεγάλα εμβληματικά κομμάτια που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Αντώνης Καλογιάννης που επιστρέφει στην Ελλάδα στα 1972, αρχίζει και τραγουδά σε αρκετές μπουάτς στην Πλάκα. Την ιδιαίτερη φωνή του την εκτιμούν ασφαλώς συνθέτες του καιρού εκείνου και έτσι αρχίζουν οι συνεργασίες πέρα από τον Πάπα Βασιλείου, ας πούμε, που ακούσαμε πριν. Αρχίζουν οι συνεργασίες με τον Δήμο Μούτσι, με τον Ηλία Ανδριόπουλο μετά, με τον Μίμη Πλέσα. Ας θυμηθούμε αυτήν την διαδρομή του Αντώνη Καλογιάννη πια, αφήνοντας έστω και προσωρινά τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί θα θυμίσω ότι έχει ερμηνεύσει το πνευματικό εμβατήριο με στίχους ποίηση του Άγγελου Σχελιανού, έχει ερμηνεύσει το «Κράτησα τη ζωή μου» με την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Ο Καλογιάννης έχει δηλαδή μακρά και μεγάλη συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε όμως στην συνεργασία, στην επιλογή αν θέλετε της ερμηνείας από τον Δήμο Μούτσι στον δίσκο «Συνοικισμός Α» που του δίνει το τραγούδι «Στο παράθυρο αγναντεύοντας».

Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν εδώ στην ερμηνεία του τραγουδιού «Στο παράθυρο αγναντεύοντας», μουσική του Δήμου Μούτση, και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι από την συνεργασία του με τον Αργύρη Κουνάδη, ο οποίος σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα γράφει μία σειρά από τραγούδια πάρα πολύ όμορφα, που βέβαια δεν έγιναν ποτέ ιδιαίτερα εμπορικά. Ήταν δύο δίσκοι συνεχόμενοι, το «Δεν περισσεύει υπομονή» και μετά «Οι παραλογές». Είχε δώσει και τραγούδια στον Καλογιάννη, που τα είχε βγάλει σε προσωπικό του δίσκο με το όνομα, ας πούμε, Αντώνης Καλογιάννης πάνω τότε στο βινήλιο. Για να θυμηθούμε από εκεί καταρχήν τη «Φρεγάτα».

Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν ερμηνεύει τραγούδια σε μουσική του Αργύρη Κουνάδη, αλλά στο επόμενο με στίχους του Μάριου Ποντίκα, κάνει επίσης μια από τις μεγάλες επιτυχίες εκεί στα 1977 με το «Do you like Mamselle de Greece»?

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πάντα εδώ στροφιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα» ακούγοντας μεγάλες επιτυχίες. Ναι, ακριβώς έτσι όμως είναι, μεγάλες επιτυχίες που άφησε αυτή η σπουδαία φωνή ο Αντώνης Καλογιάννης στο πέρασμά του από το ελληνικό τραγούδι. Ο Καλογιάννης που ήρθε και στην Θεσσαλονίκη μετά σε κάποιες συναυλίες του, σε κάποιες βραδιές μουσικές. Τέλη της δεκαετίας του 90 λειτουργούσε η Έγλη στο κέντρο της πόλης, εκεί στον Άγιο Δημήτρη, ως χώρος καλλιτεχνικός και χώρος συναυλιακός. Και εκεί είναι η τελευταία βεβαιωμένη εμφάνιση του Αντώνη Καλογιάννη 1999. Συζητώντας χτες, ψάχνοντας και κάποια άλλα στοιχεία γι' αυτόν με τον Θανάση Γιόγλου, έμαθα ότι υπάρχουν και ηχογραφήσεις πέρα από το «Μικραίνει ο κόσμος» που θα ακούσουμε σε λίγο και από άλλα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή που δεν είχαν τότε κυκλοφορήσει, δεν είχαν εκδοθεί, αλλά πρόκειται να βγουν. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα φυσικά και θα τα πούμε και με την Εμιλία, τη γυναίκα του Κουγιουμτζή, και με τον Γιόγλου. Πάμε όμως για τη συνέχεια να θυμηθούμε κάτι, δύο κομμάτια θα ακούσουμε από την πολύ ωραία συνεργασία που είχε ο Καλογιάννης και με τον Μίμη Πλέσα και με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, τον εξαίρετο αυτό ποιητή που γράφει στίχους στον δίσκο «Για μια σταγόνα αλάτι». Για να θυμηθούμε από εκεί το «Άχα σε έβρισκα τα λόγια», σπουδαίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.

1973, για μια σταγόνα αλάτι. Ναι, 1973 είναι. Εκεί τραγουδούν ο Αντώνης Καλογιάννης και η Πετρίς Αλπέα, η οποία ήδη έχει τραγουδήσει τον Άγιο Φεβρουάριο με Δημήτρη Μητροπάνο, τον δίσκο που έχει κάνει ο Δήμος Μούτσης, και τραγουδούν μάλιστα και μαζί σε κάποια τραγούδια. Εδώ σε αυτό το δίσκο ποιο τραγούδι γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία, θυμάστε ποιο ήταν, ε? Και ποιος θα το τραγούδισε αυτό? Για να τα ακούσουμε, Νίκο, δώσ' το μας.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, της αφιερωμένης στις ερμηνείες του Αντώνη Καλογιάννη, στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Ναι, ήταν πράγματι μεγάλος ερμηνευτής ο Καλογιάννης. Ο Καλογιάννης που έφυγε από τη ζωή 11 Φεβρουαρίου του 2021, 81 ετών. Ήδη πιο μπροστά, νομίζω, είχε σε μεγάλο βαθμό τρωθεί η υγεία του και η επικοινωνία, η καλλιτεχνική με τον κόσμο είχε λαβωθεί από το θάνατο του γιού του. Είχε χάσει τον γιο του, 46 ετών ο γιος του, από ξαφνικό θάνατο, από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Και νομίζω εκείνο επηρέασε πάρα πολύ στην κατοπινή του πορεία. Ένας ερμηνευτής που τραγούδησε και το πολιτικό και το ερωτικό τραγούδι με την ίδια επιτυχία. Τραγούδησε και εξαιρετικά και το «Μικραίνιο κόσμος» του Σταύρου Κουγιουμτζή. Να πούμε εδώ ότι η στίχη είναι του Τάσου Κόρφη.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα υπάρξει και μια συνέχεια, γιατί δεν ακούσαμε αρκετά από τα τραγούδια του Καλογιάννη και από τις συνεργασίες του, ας πούμε, τον Ανδριόπουλο, όπως τα λαϊκά τραγούδια του «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», όπως από την συνεργασία με τον Δημήτρη Λάγιο. Υπάρχουν ασφαλώς και τα εξαιρετικά αποσπάσματα από την κατάσταση πολιορκίας ή από τα επιφάνεια Αβέροφ, το «Κράτησα τη ζωή μου», που θα ήθελα να ξαναμοιραστούμε μαζί σας μέσα από αυτή την εκπομπή. Το «Και που λες ευτυχία» ασφαλώς κάποια στιγμή, όμως για σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε θυμίζοντας ότι ο Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική επιμέλεια και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα επίσης πιο γνωστά, διαχρονικά, αγαπημένα τραγούδια, δηλαδή, που είναι σήμα κατά τεθέν της φωνής του Αντώνη Καλογιάννη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Ανούλα του χιονιά».

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Εμείς μπορεί να το μάθαμε περίπου δύο μέρες αφού συνέβη, ωστόσο στις 6 Σεπτεμβρίου του 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής των Supertramp και ο μοναδικός ο οποίος ακούγεται σε όλες τις ηχογραφήσεις τους, ένας από τους βασικούς συνθέτες και από ένα σημείο και μετά ο βασικός συνθέτης και τραγουδοποιός της θρυλικής μπάντας, ο Rick Davies. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλλους σήμερα μαζί μας στον ήχο και στα τραγούδια του Rick Davies μέσω των Supertramp θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή Μηχανή Αναζήτησης, έτσι ως ελάχιστο φόρο τιμής στον καλλιτέχνη ο οποίος μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο έφυγε σε ηλικία 81 ετών. Δεν ξεκινάω ακριβώς από την αρχή, δεν θα φτάσουμε ακριβώς μέχρι και το τέλος γιατί θέλω να καλύψουμε έτσι την πιο χρυσή και αγαπημένη για μένα περίοδο του βρετανικού σχήματος, ξεκινώντας βέβαια από το Crime of the Century του 1974, την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία και έναν από τους κορυφαίους rock δίσκους της δεκαετίας εκείνης. Το Bloody Well Right, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του δίσκου, είναι ένα από αυτά που έχει γράψει ο Rick Davies, που μπορεί να βλέπουμε εμείς εκ των υστέρων ότι σημειώνεται στους δίσκους πως έγραφαν τα τραγούδια μαζί με τον Roger Hodgson, κάτι το οποίο ωστόσο δεν ανταποκρίνεται 100% στην πραγματικότητα, κάτι το οποίο συνηθίζεται καθώς τότε εκείνα τα χρόνια, σας το έχω ξαναπεί, πως ήταν μια συνήθεια να αναγράφονται δύο συνθέτες σε ένα τραγούδι, έτσι ώστε να υπονοείται πως ο ένας έγραψε τη μουσική και ο άλλος τους στίχους, κυρίως για λόγους έντυπης διανομής των τραγουδιών. Το πως δηλαδή θα δίνονταν στο διαθέσιμα στο κοινό προς αγορά τα τραγούδια σε μορφή παρτιτούρας με την βασική μελωδία, τις συγχορδίες και τους στίχους πάνω στο χαρτί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Bloody Well Right. Θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε τρία τραγούδια σήμερα με το Crime of the Century πριν προχωρήσουμε συνέχεια με το Rudy.

Και αν θέλετε να βρείτε έτσι έναν τρόπο λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο μπακάλικο εισαγωγικά, να ξεχωρίζετε το ποιος είναι ο Rick Davies, ποιος τραγουδάει και ποια είναι τα δικά του τραγούδια από την δισκογραφία των Supertramp, εστιάστε κυρίως έτσι στην πιο βραχνή φωνή σε σχέση με την πιο ψηλή και καθαρή του Roger Hodgson, και εστιάστε επίσης στις πιο περίπλοκες και λιγότερο pop επίσης σε εισαγωγικά συνθέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια έμεινε στην ιστορία πέρα από το συνθετικό του ταλέντο κυρίως για τους στίχους του, ήταν αυτός ο οποίος έγραφε για τα πιο βαθιά σε εισαγωγικά και φιλοσοφικά και κοινικά θέματα στα τραγούδια των Supertramp, και ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε τις πιο περίπλοκες, πιο progressive, πιο προοδευτικές συνθέσεις του σχήματος, πάντα με το χαρακτηριστικό του παίξιμο στο πιάνο, είτε φυσικό είτε ηλεκτρικό, συνήθως βέβαια μάλλον πιο συχνά φυσικό. Το Crime of the Century ήταν δική του ιδέα όσον αφορά το πώς θα ξεγελάσουν τον κόσμο, ότι πρόκειται για ένα concept album, για ένα δίσκο δηλαδή ο οποίος είχε μια ιστορία από πίσω του. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και το έκανε βάζοντας στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου και κατά αυτόν και κατά όλους του Supertramp το καλύτερο, το ομότιτλο Crime of the Century, έτσι μια σχετικά ευθεία γραμμή σύνδεσης ανάμεσα σε αυτό και στο ξεκίνημα του δίσκου. Ας το ακούσουμε.

Super Trump και τον Rick Davis μέσα από το Crisis, What Crisis, τον Super Trump και τη χρονιά του 1975. Ο Rick Davis, που παρόλο που έχει το επίθετο αυτό, δεν ήταν από την Ουαλία, γεννήθηκε στο Swindon της Αγγλίας και, όπως δήλωσε κάποτε η μητέρα του, μεγαλώνοντας, το μόνο στο οποίο ήταν καλό, το μόνο μάθημα στο οποίο ήταν καλό στο σχολείο ήταν η μουσική. Κάποια στιγμή, όταν ήταν 8 ετών, αγοράζουν οι γονείς του ένα από εκείνα τα παλιά έπιπλα, αν θυμάστε, που από τη μια μεριά είχαν ραδιόφωνο και από την άλλη μεριά είχαν γραμμόφωνο, όπου ακούει για πρώτη φορά ο Rick Davis τον drumming man του Jimmy Krupa και αποφασίζει να γίνει drummer. Ωστόσο, στην πορεία αρχίζει, πιάνει και λίγο τα πλήκτρα και καταλαβαίνει ότι μάλλον πιο εύκολα του έρχονται τα πράγματα εκεί, μάλλον είναι καλύτερο στο πιάνο παρά στα τύμπανα, και ξεκινάει έτσι κάπως σιγά σιγά από τα τέλη της δεκαετίας του 50 να παίζει σε διάφορες μικρές βραχίβιες και τοπικές βρετανικές μπάντες, μέχρι να φτάσουμε στο 1966 να φτιάξει ένα περίεργο σχήμα με το όνομα The Joint, όπου έπαιζαν και ηχογραφούσαν κυρίως για low budget γερμανικές ταινίες τις μουσικές και τα soundtrack. Κάπου εκεί σιγά σιγά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 και προς το τέλος της είναι που μπαίνει στη ζωή του ένας Δανός εκατομμυριούχος με ένα αρκετά περίεργο και δυσπρόφερτο νόημα, για να γεννηθεί έτσι μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην pop και rock μουσική. Ο άνθρωπος αυτός κάνει μια συμφωνία με τον Rick Davis, του οποίου το ταλέντο λέγεται και θρυλείται ότι εκτιμούσε ιδιαίτερα, πως θα του δίνει τα χρήματα, θα τον στηρίζει οικονομικά σε όλα τα μουσικά του βήματα από εκεί και έπειτα, αν ωστόσο ξεκινούσε από την αρχή και έφτιαχνε ένα καινούριο συγκρότημα. Κάπως έτσι λέει η ιστορία και ο θρύλος, πως ο Rick Davis βάζει μια αγγελία στον Melody Maker και έτσι γνωρίζει τον Roger Hodgson, δύο πολύ πολύ διαφορετικά παιδιά μεταξύ τους, μεγαλωμένα σε διαφορετικά μέρη της Αγγλίας και γεωγραφικά και κοινωνικά, αλλά κυρίως οικονομικά, μεγαλωμένα με πολύ διαφορετικό τρόπο, που ωστόσο μέσω της μουσικής φαίνεται ότι κλικάρουν, φαίνεται ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μουσικά πάρα μα πάρα πολύ εύκολα και ξεκινάνε σχεδόν αμέσως να γράφουν μαζί τραγούδια από το 1970 και έπειτα, οπότε τοποθετείται και το ξεκίνημα των Supertramp, για να φτάσουμε κάπως έτσι στο δεύτερο μισό στην πραγματικότητα της δεκαετίας του 70, όταν και οι Supertramp κατακτούν σιγά σιγά ολόκληρο τον κόσμο, όχι ακόμα με τους δίσκους με τους οποίους ασχολούμαστε, αλλά με έναν που θα μας έρθει λίγο πιο μετά. Προς το παρόν, από το Even in the Quietest Moments του 1977, ακούμε το From Now On.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 1977 είναι που οι Supertramp φεύγουν από την Αγγλία, εγκαθίστανται στην Αμερική. Οι σχέσεις μεταξύ Davis και Hodgson βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο, στην καλύτερη τους φάση και εντός και εκτός στουντίου, και κάπως έτσι γράφουν και την πιο εμπορική τους δουλειά. Και βέβαια αναφέρομαι στο Breakfast στην Αμέρικα του 1979 που ακούσαμε το Εναρκτήριο Hollywood, ένας δίσκος ο οποίος έγινε νούμερο 1 σχεδόν παντού, όχι στην Αγγλία, έφτασε μέχρι το νούμερο 3, ωστόσο όμως μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία για το σχήμα. Μέχρι στιγμής βέβαια, ίσως αν εξαιρέσουμε το Bloody Well Right, δεν έχουμε ακούσει κάποια μεγάλα hit από το Supertramp. Έχουμε ακούσει τρομερά τραγούδια που έχει γράψει ο Rick Davies, αλλά δεν έχουμε ακούσει μεγάλα εμπορικά hits. Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο του μεγάλο hit έρχεται μέσα από το Breakfast στην Αμέρικα. Είναι ένα από τα single του δίσκου, ένα από τα τραγούδια στα οποία τραγουδώντας ο ίδιος, σας είπα λίγο νωρίτερα πως έχει έτσι μια ιδιαίτερη, πολύ βραχνή φωνή, ωστόσο είναι ένα από τα τραγούδια στα οποία τραγουδώντας ο ίδιος προσπαθεί να μιμηθεί την πιο ψηλή, πιο καθαρή χρειά του Roger Hodgson. Ας τους ακούσουμε, είναι το Goodbye Stranger.

Ωστόσο, μπορεί να ήταν καλές οι σχέσεις μεταξύ των δύο, όχι για πολύ. Από το 83 και μετά ο Ρότζερ Χότσον αποχωρεί από το συγκρότημα. Ο Ρικ Ντέιβις είναι πλέον ο μοναδικός ηγέτης. Ο τελευταίος δίσκος που βγάζουν μαζί είναι το Famous Last Words του 1982 και η τελευταία τους επιτυχία, το My Kind of Lady. Could make me feel this way.

Και μάλιστα με τη φυγή του Hodgson, οι Supertramp αρχίζουν σιγά σιγά να ξαναπαίρνουν έτσι την πιο progressive ταυτότητα που είχαν στην πρώτη φάση της καριέρας τους, και αυτό το μαρτυράει το ομότιτλο τραγούδι του επόμενου τους δίσκου, πλέον γραμμένου εξ ολοκλήρου από τον Rick Davies. Μιλάω για το Brother Where You Bound του 1985. Το ομότιτλο κομμάτι έχει 16 και μισό λεπτά σε διάρκεια. Οι Supertramp θα διαλυθούν το 1990. Από εκεί και πέρα βέβαια ωστόσο θα ξαναβρεθούν αρκετές φορές, πάντα χωρίς τον Roger Hodgson, πάντα με τον Rick Davies, ο οποίος θα κάνει και μια μικρή solo καριέρα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας περίπου του 2020, που θα αποσυρθεί σιγά σιγά λόγω προβλημάτων υγείας, για να φύγει από τη ζωή, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, της 6 Σεπτεμβρίου του 2025. Κλείνουμε εμείς με το Cannonball από το Brother Where You Bound. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, τάσους 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με μια ολοκένουργια και σίγουρα πρωτότυπη διασκευή στο Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το 1981 ζητήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη να γράψει ένα τραγούδι για τον Παλαιστινιακό Αγώνα, με την προοπτική να γίνει αυτή η σύνθεση ο επίσημος εθνικός ύμνος του Παλαιστινιακού κράτους. Το Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι βρίσκονταν στο δίσκο Τα Λυρικά, που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια νωρίτερα και ήταν από τις συνθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Τάσος Λιβαδίτης και έγραψε τους στίχους που ακούμε. Το 1982 ο Μίκης Θοδωράκης ταξίδεψε στην Βηρυτό για να παρουσιάσει το τραγούδι αυτό, το οποίο έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό. Και τον Ιούλιο του 2026 η Μποτιτεράνια, η ομάδα δηλαδή του Σιμώνε Μογγέλη, διασκευάζει το τραγούδι και μας παρουσιάζει την εκδοχή που ακούσαμε μόλις, μια εκδοχή όπου εκτός από τις φωνές οι υπόλοιποι ήχοι παράγονται αποκλειστικά από ήχους από το σώμα, από τα σώματα. Οι Μποτιτεράνια ασχολούνται με το λεγόμενο body music, με ήχους δηλαδή που μπορεί να παράξει το ανθρώπινο σώμα. Η διασκευή στο Ήταν Κάποτε Δυο Φίλοι από τον Σιμώνε Μογγέλη και τους Μποτιτεράνια κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου το 2026, που είναι η γενέθλια μέρα του συνθέτη. Ο Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε πριν 101 χρόνια και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο του πολύ σημαντικού αυτού συνθέτη, και με αφορμή αυτές τις επετείους θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή εκπομπή στον Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε κάνει αρκετές αφιερωματικές ολόκληρες εκπομπές για τον πολύ σπουδαίο αυτό συνθέτη. Νομίζω πως κάθε φορά αξίζει να θυμόμαστε και να ακούμε μερικά και μικρά αποσπάσματα από την πολύ μεγάλη δισκογραφία του και τα εκατοντάδες έργα που έχει συνθέσει ο Μίκης Θοδωράκης. Σήμερα θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάποιες διασκευές από τραγούδια του συνθέτη. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από το συμφωνικό του έργο. Θα ακούσουμε και κάποια από τα λυρικά τραγούδια του Μίκη, όπως και κάποια λαϊκά τραγούδια προς το τέλος του Jukebox. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ο Φάνης Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Η Μαρία Παπαγεωργίου είχε κυκλοφορήσει το 2018 την αλληλογραφία, το CD δηλαδή, το οποίο περιέχει 10 τραγούδια, όπου η Μαρία Παπαγεωργίου κάνει τη δική της ανάγνωση σε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, μετά από μια εκτενή επικοινωνία που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τον συνθέτη. Εμείς ακούσαμε Στην άκρη του παραδείσου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι που στην πρώτη του εκδοχή βρίσκεται στον κύκλο τραγουδιών που έχει τον τίτλο «Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα». Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει καταφέρει να μας μεταδώσει την συγκίνηση που είναι φανερό ότι νιώθηκε η ίδια όταν ερμηνεύει τα τραγούδια του συνθέτη. Θα ακούσουμε τώρα το «Αν θυμηθείς τον ήρό μου», το οποίο ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το 1958 στο Παρίσι για την ταινία «Honeymoon». Το 1960 ο Νίκος Γκάτσος προσθέτει ελληνικούς στίχους στο τραγούδι. Πολλοί έχουν ερμηνεύσει το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι αυτό του Μίκη Θοδωράκη, από την Γιοβάννα και την Μέρι Λίντα μέχρι και τους Beatles. Εμείς όμως θα ακούσουμε τη διασκευή που έχουν κάνει στο «Αν θυμηθείς τον ήρό μου», η Γκάτσα Ντίλο.

Η πιο σημαντική καινοτομία του Μίκη Θεοδωράκη από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και μετά είναι ότι μελοποίησε ποιητές, ότι έκανε τραγούδι τον ποιητικό λόγο και έφερε τον ποιητικό αυτό λόγο πιο κοντά στα μεγάλα ακροατήρια. Από αυτές τις μελοποιήσεις γεννήθηκε το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνέδεσε τη λόγια ποιήση με τον λαϊκό ήχο, βάζοντας τα τραγούδια αυτά τον ήχο μιας λαϊκής ορχήστρας. Το Μικρού Βοριά είναι το τραγούδι σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, το οποίο μελοποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης και το συμπεριλαμβάνει στον κύκλο τραγουδιών Μικρές Κυκλάδες. Εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή του τραγουδιού από τον Φίβο Δελιβοριά.

Το 1982 κυκλοφορούν οι χαιρετισμοί του Μίκη Θοδωράκη με τη φωνή της Δημήτρας Γαλάνη. Αυτή είναι η πρώτη και η μοναδική δισκογραφική συνεργασία ανάμεσα σε Θοδωράκη και Γαλάνη. Εκεί βρίσκεται η νύχτα μαγικιά ή αλλιώς το ποτέ ποτέ μαζί σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι είχε πρωτοχειογραφηθεί από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Μεγάλης έκταση και σε αξία είναι και το συμφωνικό έργο του Μίκη Θοδωράκη, όπου ο συνθέτης συνδυάζει τις δυτικές φόρμες με παραδοσιακά μουσικά στοιχεία. Ο Θοδωράκης έχει γράψει ορατόρια, έχει γράψει έργα μουσικής δωματίου, έχει γράψει μουσική για μπαλέτο, για θέατρο, έχει γράψει όπερες. Εμείς θα ακούσουμε κάτι από την σουίτα Το Καρναβάλι, έργο που ο Θοδωράκης συνέθεσε μεταξύ του 1947 με 1953 και ανήκει στα πρώιμα έργα του. Από τους τρεις χορούς θα ακούσουμε το Γαϊτανάκι.

Το 1994 κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο 40 τραγούδια για παιδιά και παιδάκια. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά του Μίκη Θοδωράκη, καθώς τα περισσότερα κομμάτια είναι τραγούδια που ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε στην εφηβεία του. Εκτός από δικούς του στίχους και στίχους του αδερφού του Γιάννη, ο Μίκης Θοδωράκης μελοποιεί και ειδοποιητές όπως ο Κωστής Παλαμάς. Σε στίχους του Κωστή Παλαμά και σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη θα ακούσουμε το «Δε στη λαμπρό φεγγάρι» από την παιδική χοροδία και ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας.

Δες τη λαμπρό φεγγάρι. Ακούσαμε από τα 40 τραγούδια για παιδιά και παιδάκια σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συνθέτη, το «Βραδιάζει», σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1964 και βρίσκεται στον δίσκο «Πολιτεία Β». Εμείς θα ακούσουμε μια εκδοχή στο «Βραδιάζει» από τον βαρύτονο Χριστόφορο Σταμπόγλη. Στο πιάνο είναι ο Τάσος Καρακατσάνης.

Τον Μάρτιο του 1961 ο Μίκης Θοδωράκης μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα τραγούδια από τον κύκλο Αρχιπέλαγος σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, του Οδυσσέα Λίτη, του Δημήτρη Χριστοδούλου, του Πάνου Κοκκινόπουλου και δικούς του στίχους. Ο Μίκης Θοδωράκης είχε χαρακτηρίσει τα τραγούδια του Αρχιπελάγους ως τραγούδια της θάλασσας. Όλα σχεδόν τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν σε δύο εκτελέσεις στα στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Νίκο Κανελόπουλο. Η μία ήταν με τον Γρηγόρη Πυθικό και μία με τη Μέρι Λίντα και ορχήστρα πνευστών και εγχόρδων. Ο Μανώλης Σιώτης ήταν στο μπουζούκι και στις δύο εγγραφές. Εμείς ακούσαμε με το Αστεράκι της Αυγής που στην πρώτη του εκδοχή βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Εμείς ακούσαμε την εκδοχή από την συναυλία Ολυρικός στο Δωράκης που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο αμφιθέατρο του Οδείου Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του συνθέτη. Στο τραγούδι ήταν ο Χριστογιανόπουλος. Θα ακούσουμε τώρα τη Μαρία Φαραντούρη από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το άλμπουμ με τίτλο του Έρωτα και το Θανάτου, τέσσερις κύκλοι τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη, δίπλα στη θάλασσα.

στην Οδύσσια των κυκλοτραγουδιών που ο Μίκης Θοδωράκης κυκλοφόρησε το 2007. Βρίσκεται το Δίπλα στη Θάλασσα που ακούσαμε από την Μαρία Φαραντούρη σε μια ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού που έγινε κάποια χρόνια αργότερα. Και θα πάμε τώρα ξανά πίσω στο 1960, όπου ο Μίκης Θοδωράκης από το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής ως και το φθινόπωρο του 1961, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, δισκογραφεί πολλούς και πολύ σημαντικούς και πλέον ιστορικούς κύκλους λαϊκών τραγουδιών. Ηχογραφεί τον Επιτάφιο, τους Λιποτάκτες, την Πολιτεία, το Αρχιπέλαγο, στην Νήσο των Αζόρων. Ηχογραφεί το soundtrack από την ταινία Συνοικία το Όνειρο. Πάνω από 28 δίσκους, 45 στροφών κυκλοφορούν μέσα σε ένα χρόνο. Όλοι σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Δίσκοι που αλλάζουν το τοπίο της ελληνικής δισκογραφίας. Το φθινόπωρο του 1960 ανεβαίνει ξανά το μπαλέτο «Η Αντιγόνη» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη στο Covent Garden στο Λονδίνο, και τότε συναντιέται για πρώτη φορά ο Μίκης Θοδωράκης με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Είχε καλέσει ο Θοδωράκης τον ποιητή να παρακολουθήσει την γενική πρόβα της ορχήστρας και κάθισαν οι δυο τους στην άδεια πλατεία. Μπροστά τους είχαν την ορχήστρα με 100 και πάνω μουσικούς. Ήταν φανερό τότε πως ο Σεφέρης άκουγε για πρώτη φορά την συμφωνική μουσική του Μίκη Θοδωράκη και φαίνονταν σαν να μην πίστευε ότι το έργο αυτό το είχε γράψει Έλληνα συνθέτης. Λίγο καιρό αργότερα ο Θοδωράκης βρέθηκε στο Παρίσι και γεμάτος από την συγκίνηση που του είχε προξενήσει αυτή η ζεστή και ανθρώπινη συνάντηση με τον μεγάλο ποιητή, και καθώς ξεφύλιζε τις ποιητικές συλλογές που του είχε χαρίσει, γράφει το Περιγυάλι το κρυφό.

Το 1974 κυκλοφορούν τα Θαλασσινά Φεγγάρια, ο δίσκος με τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μια δουλειά που ήταν να κυκλοφορήσει 7 χρόνια νωρίτερα με τον τίτλο Έξι Φεγγάρια της Θάλασσας. Ωστόσο, εξαιτίας της Χούντας, η κυκλοφορία του δίσκου καθυστέρησε. Τα τραγούδια στα Θαλασσινά Φεγγάρια ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Βίκη Μοσχολιού. Και τις ενορχιστρώσεις στον δίσκο είχε κάνει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Στα Θαλασσινά Φεγγάρια αποκαλύπτεται η λυρική και η πιο τρυφερή πλευρά του συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Λουκιανός Κελαϊδόνης είχε δηλώσει για αυτά τα τραγούδια πως ήταν κρίμα και ήταν πολύ ωραία κομμάτια τα οποία δεν ακούστηκαν μάλλον όσο θα έπρεπε, γιατί στη μεταπολίτευση βγήκε και κυκλοφόρησε όλος ο Θοδωράκης μαζί. Υπήρχαν πάρα πολλές δουλειές οι οποίες κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα και κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις δουλειές μπορεί και να χάθηκαν τα Έξι Θαλασσινά Φεγγάρια για το ακροατήριο. Εμείς θα ακούσουμε την Βίκη Μοσχολιού στο Κοιμήσου Παλικάρια.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με την όμορφη πόλη, την οποία τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης, και μάλιστα στην πρώτη εκδοχή της όμορφης πόλης ερμηνευτής είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Το τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο Λιποτάκτες, που όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Θοδωράκης, τα ποίηματα που βρίσκονται στους Λιποτάκτες είχε γράψει ο αδερφός του Γιάννης Θοδωράκης και τα μάζευε ο ίδιος ο Μίκης από πεταμένα χαρτάκια που έβρισκε στον κήπο του σπιτιού τους στα Χανιά, όπου τα σκορπούσε ο Γιάννης Θοδωράκης γιατί δεν τα θεωρούσε άξια λόγου. Διαβάζοντάς τα από νωρίς, ο Μίκης Θοδωράκης δεν γινόταν να μην επιλέξει ορισμένα από αυτά ώστε να τα μελοποιήσει, και εμείς θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με την όμορφη πόλη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το 41ο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: 9 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιωακίν. Το 1828 ήρθε στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα μνημειώδη μυθιστορήματά του, όπως το «Πόλεμος και η Ειρήνη» και η «Άννα Καρένινα», έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Το 1882 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 66 ετών γίνεται σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, κάτοχος χρυσής σφαίρας για την ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Το 1901 πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος Τουλούζ Λοτρέκ, θεωρείται ο πατέρας της αφίσας. Το 1984 πέθανε ο Γιλμάς Γκιουνέι, σημαντικός αριστερός Τούρκος ηθοποιός κουρδικής καταγωγής, σεναριογράφος και κυρίως σκηνοθέτης. Το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής. Τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Θερμίτες, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το 1989 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία, η μεγάλη καταξίωση ήρθε το 1991 με το δίσκο του Δημότυχο Blues, του οποίου το ομώνυμο τραγούδι σε ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα έγινε σήμα κατά τεθέν της καριέρας του. Το 1971 κυκλοφορεί το solo album του John Lennon Imagine και γίνεται αμέσως νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία. Το 2022 το FBI δίνει στη δημοσιότητα 270 σελίδες από τα αρχεία του, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε για δεκαετίες την Αρίθα Φράγκλιν. Το 2023 η ταινία Poor Things σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και με πρωταγωνίστρια την Emma Stone κερδίζει το Χρυσό Λέοντα. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ με τη Ρούλα Αρβανιτίδου και σήμερα μαζί μας τον ήχο, λέγαμε νωρίτερα, δύο εμφανίσεις στη σειρά. Ρεκόρ για τη Ρούλα, τουλάχιστον ας πούμε στα πρωινά μας εδώ προγράμματα, επικαρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χθες βράδυ, βλέποντας ένα κατάμεστο όμως θερινό κινηματογράφο, την ταινία Fatherland, Πατρίδα, την καινούργια ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι, η οποία έρχεται φορτωμένη με πολύ καλές κριτικές κλπ. Την οποία, το βασικό διακύβευμα της οποίας θέλω να πω πως δεν κατάφερα τέλος πάντων να το συλλάβω. Έχουν γραφτεί για αυτήν πάρα πολλά, ότι είναι ένας στοχασμός πάνω στην έννοια της πατρίδας και κάποια στιγμή ο Τόμας Μαν, διότι εκεί εστιάζει η ταινία, στην επιστροφή του Τόμας Μαν από εκείνη τη χρυσή του εξορία στην Καλιφόρνια σε μια διχασμένη χώρα, τη χώρα εκείνη που λέγεται Γερμανία, το έτος 1949, fact αυτό, πράγματι έγινε αυτό, ο οποίος κάποια στιγμή συνομιλώντας με την κόρη του Έρικα, η οποία τον συνοδεύει και η οποία όμως είναι εκείνη που πρωταγωνιστεί στην ταινία, όταν του λέει ήρθε ο καιρός να γυρίσουμε σπίτι, εκείνος της απαντά πού είναι αυτό το σπίτι. Επίσης είναι μια ταινία πάνω στην έννοια της ήττας. Γράφτηκε και βεβαίως πάνω σε αυτή τη θρηματισμένη οικογένεια του νομπελίστα Τόμας Μαν. Θα έλεγα πως αυτό το τελευταίο είναι γνωστό στους περισσότερους που κάποια στιγμή πέρασε από το χέρι τους ένα από τα βιβλία του Τόμας Μαν. Εξάλλου η ιστορία της οικογένειας των Μαν είναι μια ιστορία η οποία εδράζεται σε πολλές όψεις του 20ου αιώνα. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι λίγο πολύ αυτά ερωτήματα επαναδιατυπωμένα, βεβαίως εδώ πέρα τώρα ήταν μια εικαστικά άψογη ταινία, πλην όμως από πίσω σαν να σιγόβραζε ένα είδος κοινοτοπίας, ας πούμε να το πω. Αν κάτι όμως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αν κάτι αναδείται, όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε, αν κάτι αναδύεται τέλος πάντων μέσα από όλα αυτά και ενδεχομένως να είναι ένα ερώτημα που έχει αξία και σημασία στον καιρό μας, είναι ότι άραγε σήμερα υπάρχουν συγγραφείς με την απήχηση, την παγκοσμιότητα και το οικουμενικό αποτύπωμα ενός Μαν για τον οποίον σκίζονταν όλοι για να τον κάνουν δικό τους, να τον ενσωματώσουν οι πάντες. Άρα για σήμερα υπάρχει ένας τέτοιος συγγραφέας. Ήτανε πράγματι ο Τόμας Μαν τόσο πολύ καλύτερος από πολύ σημαντικούς συγγραφείς που γράφουν σήμερα στον καιρό μας. Προφανώς ο χρόνος θα κρίνει, αλλά πολύ φοβάμαι, ή αν θέλετε δεν το φοβάμαι και καθόλου, αυτό είναι μια εξέλιξη των πραγμάτων, ίσως να έχει αλλάξει δραματικά αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται συγγραφέας σε μια κοινωνία σαν την σημερινή και αυτό ενδεχομένως να έχει μια ευρύτερη σημασία για τον πολιτισμό μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291, ο αριθμός στο Viber, σε περίπτωση που ξυπνήσατε ορεξάτη και θέλετε πρωί να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ήθελα λίγο να το συνεχίσω για τον Τόμας Μαν, του οποίου ξέρετε όλα τα βιβλία επανεκδίδονται, ίσως λίγο αργότερα. Έχει ενδιαφέρον να σταθεί κανείς στο τι ακριβώς έρχεται να προσθέσει η πατρίδα πάνω σε ερωτήματα που αφορούν την πατρίδα. Τι είναι τέλος πάντων αυτός ο τόπος τον οποίο αποκαλούμε σπίτι. Το τι σημαίνει μια καθολική αποδοχή, τι σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος όπως κάποια στιγμή τον κριτικάρει η κόρη του η Έρικα, η οποία βρίσκεται κοντά του κατά βάση για βιοποριστικούς λόγους, όμως τουλάχιστον στην ταινία παρουσιάζεται και λίγο εκνευρισμένη, όχι λίγο, πολύ εκνευρισμένη, αλλά και την ίδια στιγμή μια κάπως στοργική ας πούμε κόρη, όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή αναρωτιέται εάν μέσα στο μυαλό του περνάει ποτέ η σκέψη πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο εκτός από αυτόν. Τέλος πάντων, ανάμεσα σε αυτά θέτει και το ζήτημα του τι μπορεί να σημαίνει να είσαι ένας συγγραφέας σαν τον Τόμας Μαν, κάτι το οποίο προφανώς ξεπερνάει κατά πάρα πολύ το Νόμπελ. Ένας συγγραφέας πολυδιαβασμένος και που όλα δείχνουν δεν θα σταματήσει ποτέ να διαβάζεται. Ενδεχομένως αν προλάβουμε θα επανέλθουμε. Φίλοι μου, γράφει ακούγοντας πριν από λίγο αυτό το θρυλικό τραγούδι των Kings για το πόσο μοιάζουμε τους Beatles. Είναι η ίδια παράδοση, μια παράδοση πάνω στην οποία εν πάση περιπτώσει χρειάστηκε ή μάλλον πίστεψαν ότι έριξαν θεμέλιο και οι Oasis. Τι είναι αυτά τα αδέρφια, τι συμπεριφορά είναι αυτή πραγματικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ, προφανώς και είναι μια μπάντα την οποία όπως και οι περισσότεροι από εσάς την έχω ακούσει πάρα πολύ. Περισσότερο όμως θέλω να πω ότι την έπαιξα στο ραδιόφωνο. Όπως ξέρετε ήταν καλεσμένη στο 83ο Φεστιβάλ της Βενετίας, στην περίφημη Μόστρα όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Oasis Don't Look Back in Anger, το οποίο έχει να κάνει με τις εμφανίσεις, έτσι, αυτές τις live εμφανίσεις του 25, εισιτήρια τα οποία εξαφανίστηκαν, πανάκριβα εισιτήρια τα οποία εξαφανίστηκαν εν ρηπή οφθαλμού, και προφανώς τα αδέρφια, ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ, που είχαν να μιλήσουν για κάποια χρόνια πριν την επανένωση και τη συναυλία, ήταν καλεσμένοι του φεστιβάλ, κάπως έξω από τα νερά τους. Άτομα τα οποία προφανώς καλλιτέχνες και μουσικούς, stars, τι τώρα άτομα, stars, super stars, οι οποίοι έχουν γεμίσει στάδια και προφανώς ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο λέμε κόσμος και πλήθος. Κατά την άποψή μου, τέλος πάντων προσπαθώντας και εγώ έτσι κάπως να σταθώ στα σημεία και να τα κατανοήσω, γιατί μερικές φορές αν κανείς συγκεντρώσει τα σημεία ίσως να βγάλει κάποια ασφαλή σχετικός, ας πούμε, σχετικός πάντα συμπεράσματα για τη μεγαλύτερη εικόνα, υπήρχε μια τόσο μεγάλη αγένεια στη συμπεριφορά τους, ειδικά αυτός ο Νόελ, τι άτομο είναι, μονίμως ας πούμε με αυτό το προτεταμένο, ξέρω εγώ, έτσι, σώμα, μονίμως με αυτήν την παράξενη έκφραση στο πρόσωπο, όλοι με έδειχνε σαν να μην ξέρει προς τα που να κοιτάξει. Βέβαια παντού τους επιφημούσαν, δεν τους επιφημούσαν απλώς, αμόκ έπαθαν, που σημαίνει ότι και σε αυτά τα φεστιβάλ όλοι έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους stars, οι οποίοι δεν προέρχονται πια από ένα λόγιο σινεμά, αλλά από το πιο βαθύ κομμάτι της pop κουλτούρας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα φεστιβάλ έχουν ανάγκη την pop κουλτούρα με την αφορμή της προβολής του ντοκιμαντέρ για τους Gallagher, για τους Oasis. Το γνωστό δίδυμο Noel και Liam πήγαν στη Μόστρα, οι οποίοι είχαν μια συμπεριφορά, δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου των τύπων, αλλά μου φάνηκαν λίγο αγενείς, ειδικά ο Noel. Ο Liam φαινόταν κάπως σαν ψάρι έξω από τα νερά. Εντάξει, προφανώς δεν θα τους δεις, ας πούμε, με τα κοστούμια και τα παπιών που ο Noel. Ο Liam φαινόταν κάπως σαν ψάρι έξω από τα νερά. Εντάξει, προφανώς δεν θα τους δεις, ας πούμε, με τα κοστούμια και τα παπιών που θα δεις τον George Clooney. Εξάλλου όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν.

Έχει τον συμπαθώντας τη μουσική τους, για να μην λέμε και πάρα πολύ μεγάλα λόγια. Και γενικώς με αυτά και με εκείνα έχουν βρεθεί στο προσκήνιο. Διάβαζα μάλιστα χθες ότι ένα τεράστιο αρχείο, ακυκλοφόρητο αρχείο με ηχογραφήσεις των Aces, από τη χρυσή τους δεκαετία, εκείνη που τους έκανε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία. Έχουν κοπανηθεί κάτω για να το εμποδίσουν. Δεν έχουν, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν τη δημοπρασία. Έχουν, προφανώς μάλλον κάτι γίνεται, ας πούμε, με τα δικαιώματα, τις ιδιοκτησίες κλπ. Πάντως οι αντιρρήσεις και οι ανησυχίες τους είναι ρητές. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί στις 3 Οκτωβρίου από έναν οίκο που δημοπρατεί τέτοιου τύπου πράγματα. Πρέπει να είναι ένα πολύτιμο αρχαίο υλικό, με την έννοια ότι πέρα από τις ηχογραφήσεις και από το τι μπορεί να σημαίνει το συγκρότημα αυτό για τη μουσική της δεκαετίας ή, εν πάση περιπτώσει, και για τη μουσική γενικότερα στην περίοδο εκείνη, είναι αρκετά αποκαλυπτικό για πράγματα τα οποία τέλος πάντων συζητιόταν και συγκλώνιζαν τη δεκαετία του 90 και ως ένα βαθμό πως όλα αυτά έρχονται να εκβάλλουν στο σήμερα. Οι υπεύθυνοι χαρακτηρίζουν αυτό το υλικό μία ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά σε κάθε γενιά. Αυτό το υλικό συλλέχθηκε από έναν πρώην μηχανικό ήχου της μπάντας, του Hugh Richards, ο οποίος είδε μάλλον πολύ βαθιά. Εργάστηκε μαζί τους, ας πούμε, και στον ντεπούτο άλμπουμ τους και σε αρκετά αργότερα, και περιλαμβάνει πάνω από 100 ώρες σπάνιων ηχογραφήσεων από πρόβες των αδερφών Gallagher, ζωντανές ηχογραφήσεις από 63 συναυλίες της περίοδου, υλικά από soundchecks, εσωτερικά προγράμματα περιοδιών, αυθεντικά setlists, προσωπικά αντικείμενα όπως, ας πούμε, μια χρησιμοποιημένη κιθάρα και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συνθέτουν ένα κόσμο το οποίο μπορεί να έχει σε κάποιες πλευρές μια φετιχιστική συνδήλωση ή τέλος πάντων ένα συλλεκτικό ενδιαφέρον από κάποιους που αγοράζουν τέτοια πράγματα και κάποια στιγμή τα μεταπολούν, αλλά έχουν και ένα ενδιαφέρον ευρύτερο. Το περιβάλλον τώρα των Gallagher ξεκαθαρίζει ότι δεν στηρίζει τη συγκεκριμένη πώληση, και επειδή ο μηχανικός του ήχου δεν ζει πια και ο γιος του βρίσκεται στο πλευρό, οι Gallagher έχουν τονίσει ότι το υλικό επιθυμούν να επιστρέψει στη δική της κατοχή, ωστόσο ο οίκος δημοπρασιών προχωρά κανονικότατα τη νομική διαδικασία, επισημένοντας ότι τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους Oasis. Αυτό σημαίνει ότι όποιος αγοράσει το αρχείο και το έχει στην κατοχή του ο συλλέκτης δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί εμπορικά χωρίς την έγκριση της μπάντας. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα, αλλά θα έλεγε ίσως και κάποιος άλλος ότι ίσως είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει λύσει.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, πραγματικά σε ένα κόσμο που γίνεται χαμός. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή αυτό που φτάνει ως εμάς, για παράδειγμα, στην περίπλοκη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μόσχας, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αυτό που φτάνει ως εμάς είναι διάφορες ανοησίες. Και εμείς εδώ αυτά σχολιάζουμε, που ανεβάζει στο Truth Social εν λόγω ακατανόμαστος και βεβαίως πως μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό κάποια στιγμή αδυνατεί κανείς να πιστέψει πως οι πραγματικά μεγάλες ειδήσεις, οι συγκλονιστικές ειδήσεις, αυτές που έχουν ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα, που είναι πραγματικές ειδήσεις, που βασίζονται πάνω σε μια πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία και όχι ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία στείνονται ή ξέρω εγώ να συζητάμε θέματα ασήμαντα, ήταν και γι' αυτόν τον λόγο κανείς, ξέρετε, δεν φεύγει από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί σε κάποια account, βέβαια, τα περισσότερα είναι αφήστετα να πάνε, υπάρχουν account τα οποία διακινούν αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Γιατί αν δεν παρακολουθούσα τη σελίδα της Κατερίνας Οικονομάκου, νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που αναφέρομαι στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων την εκτιμώ πάρα πολύ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων συλλέγει όλο αυτό το υλικό, είναι αυτή που διαβάζω σε αυτήν και στη συνέχεια να υπάρχει μία διάχυση, αλλά όχι να φτάνει μέχρι, ας πούμε, δελτία ειδήσεων, μέχρι στο να μαζεύονται κάποιοι σε διάφορα πάνελ και να τα συζητάνε, γιατί αυτό είναι μία είδηση πρώτης γραμμής, διότι σύμφωνα με αποκάλυψη προχθεσινή της εφημερίδας Χαρέτζ και σε μία έρευνα που έκαναν οι δημοσιογράφοι, τώρα πρέπει να πω και σωστά τα ονόματα, Σχόλμο Έλνταρθ και Ρουθ Γιουβάλ, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους απλώς την άφησε να συμβεί. Περίπου 10 ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, αυτό λέει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ, τηλεφωνεί στον Μπένιαμιν Νετανιάχου από το προεδρικό μέγαρο στο Άμπου Ντάμπι και συνομιλεί μαζί του για 45 λεπτά. Σε εκείνη τη συνομιλία ο Μπιν Ζαγέντ προειδοποιεί τον Νετανιάχου ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα σχεδιάζει μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο Μπιν Ζαγέντ εκφράζει την ανησυχία του πως εκείνο που σχεδιάζει ο Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα δηλαδή, θα οδηγούσε όχι μόνο σε αιματοχυσία, αλλά και σε κάτι που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Μπιν Ζαγέντ προτρέπει τον Νετανιάχου να κινητοποιηθεί άμεσα. Προς έκπληξη του όμως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αντιδρά με σχετική ψυχραιμία. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι κατά την εκτίμησή του η Χαμάς σκόπευε να αναπτύξει δράση στην περιοχή της Δυτικής Όχθης και διαβεβαίωσε τον Μπιν Ζαγέντ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο επικεφαλής Σιν Μπετ, ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, κανένας από αυτούς δεν ενημερώθηκε για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Όλα ψέματα, λέει ο Νετανιάχου. Τρεις όμως ανώτερες ξένες πηγές είναι ωστόσο ενήμερες για το περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα προχθές. Η αποκάλυψη αυτή είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας. Βασίζεται σε δεκάδες πηγές στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καθώς και σε ηχογραφήσεις, σε εσωτερικά έγγραφα και αλληλογραφία. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών, αυτό είναι ένα θέμα, πώς το λένε, μεγατόνων. Είναι κάτι το οποίο αφήνεις ό,τι κάνεις για να το συζητήσεις, ενώ υπάρχει και πλήθος άλλων εξελίξεων, το οποίο πραγματικά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως
τον πόλεμο που μένεται, εξακολουθεί να μένεται στην Ουκρανία, με ειδήσεις που μας έρχονται, πραγματικά μερικές φορές τόσο αντικρουόμενες, που αν κάποιος σου ζητήσει να πει συνοπτικά την περίληψη ή την κεντρική ιδέα, θυμάστε που μας βάζαν στο δημοτικό να γράφουμε περιλήψεις και κεντρικές ιδέες, πόσο χρήσιμο, προκειμένου κανείς να διαπιστώσει αν πράγματι καταλαβαίνει το τι ακριβώς γίνεται με κάτι, να είναι αδύνατο να το συντάξουμε και να πεις ότι δεν τα παρακολουθούμε. Αλλά οι ειδήσεις που φεύγουν προς τα έξω πραγματικά πολύ τακτικά σε εμποδίζουν να βάλεις δύο σκέψεις στη σειρά.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Ίσως μερικές φορές αξίζει κανείς να σκεφτεί, ας πούμε, τι είναι είδηση. Όταν, ας πούμε, εμείς ξεκινούσαμε, τότε οι δάσκαλοι μας στη δημοσιογραφία μας έλεγαν το περίφημο, θα το έχεις ακούσει και εσύ, Ρούλα, πάρα πολλές φορές: είδηση δεν είναι όταν ένα σκύλο δαγκώνει έναν άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώνει ένα σκύλο. By the way, αυτό έχει συμβεί σε μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ, αλλά όχι από τα καλά του. Είναι από εκείνα που έχει γράψει για την πλακάρα του, γιατί έχει όλα αυτά εδώ τα συμβόλαια και πρέπει κάθε τρεις και λίγο να παραδίδει, ξέρω εγώ, και κάτι. Έχει γράψει, όπως ξέρετε, ο μαέστρος και μεγάλες μπαλαφάρες, διότι δεν έβγαινε, ας πούμε, διαφορετικά. Το ζήτημα είναι ότι στα αλήθεια, ίσως πρέπει κάποια στιγμή κανείς να αρχίσει να αναρωτιέται τι είναι είδηση. Και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο οι ειδήσεις φτάνουν και παρουσιάζονται. Το τελευταίο διάστημα το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε διάφορα site, σε πόρταλ ενημέρωσης. Ειδήσεις δεν είναι ο κουρνιαχτός που σηκώνει το τάδε ή το δίνα ζήτημα στα κοινωνικά δίκτυα. Από πίσω υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ερευνητική δημοσιογραφία. Από πίσω υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ρεπορτάζ, θα μου πείτε. Υπάρχουν και ρεπορτάζ τα οποία, εν πάση περιπτώσει, στοχεύουν σε κάτι και παρουσιάζονται με ένα τέτοιο τρόπο και όχι με έναν άλλο τρόπο. Το να παρουσιαστεί μία έρευνα, ακόμη και τόσο καλά ψαγμένη όπως η συγκεκριμένη, έτσι που παρουσιάστηκε στην Ισραηλινή εφημερίδα, και, ή και άλλα πράγματα, ζητήματα πολύ μικρότερης, ας πούμε, σημασίας από αυτά που δονούν τον κόσμο μας, σηκώνουν τουλάχιστον συζητήσεις, δηλαδή κάποιος στέκεται απέναντι σε όλα αυτά. Ειδήσεις σίγουρα δεν είναι το να αναδημοσιεύω από διάφορα, ας πούμε, account των διάφορων celebrities που πήγαν εδώ, πήγαν εκεί, έκαναν εκείνο, έκαναν το άλλο. Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς αν πράγματι πρέπει να δίνει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε ποιο βαθμό πρέπει να δίνει αυτή την προσοχή σε διάφορα, ας πούμε, ζητήματα που κάνουν παρέμβαση για ζητήματα συγκλονιστικά, κάποια πρόσωπα τα οποία είναι εντελώς αναρμόδια να το κάνουν. Ας πούμε, κάποιοι celebrities, κάποιοι διάσημοι τραγουδιστές, κάποιοι διάσημοι ηθοποιοί, ξέρω εγώ. Κάποιοι λένε ότι θέλουμε να τους ακούσουμε. Κάποιοι άλλοι λένε, δηλαδή, όταν, ας πούμε, κοροϊδεύουμε τους ταξιτζίδες που έχουν άποψη επί παντός του επιστητού, αυτοί, ας πούμε, τι παραπάνω ξέρουν, ας πούμε, ποια είναι τα εχέγγυά τους. Είναι κάτι το οποίο λέγεται. Παρόλα αυτά, αν κάποιος δεν μιλήσει και δεν τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα του καιρού, τον εγκαλούν. Όπως, ας πούμε, τον εγκαλούν αν τοποθετηθεί με κάποιο λάθος κατά την άποψη κάποιων άλλων τρόπο. Συνεπώς είμαστε τουρλουμπούκι και μέσα σε όλα αυτά χάνεται αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται το πραγματικό δημοσιογραφικό προϊόν, δηλαδή αυτό που θα αναδείξει το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο. Θυμάμαι κάποια στιγμή έναν δημοσιογράφο, δεν θα πω το όνομά του, δεν τον εκτιμώ και καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, ο οποίος όμως κάποια στιγμή, μέσα σε διάφορα πράγματα που είπε, είχε διατυπώσει την εξής απλή φράση. Και αυτό ήταν ακόμη τη δεκαετία του 90, όταν τουλάχιστον η τηλεοπτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και άλλου, για να τα λέμε όλα, γιατί μοντέλα έχουμε αντιγράψει και εδώ στην Ελλάδα, έμοιαζε να παίρνει μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Είπε: έχουμε ανάγκη από ειδήσεις ή δυσένιες. Έχουμε ανάγκη από ειδήσεις ή δυσένιες. Είμαστε όμως ακόμη σε αυτό, στο είδηση είναι όταν ένας άνθρωπος δαγκώνει το σκύλο και όχι το αντίστροφο, ή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά περίπλοκη πραγματικότητα? Θέλω να πιστεύω πως στις σχολές δημοσιογραφίας, κάτι το οποίο εμείς δεν είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, γιατί βγήκαμε στο επάγγελμα πολύ πριν όλες αυτές οι σχολές λειτουργήσουν, πως αυτά είναι ζητήματα που το συζητούν, και θέλω να πιστεύω πως οι δημοσιογράφοι του μέλλοντος θα βγουν σε αυτό το δύσκολο και ως ένα βαθμό ξεπερασμένο κατά πολλούς επάγγελμα, με τελείως διαφορετικά εχέγγυα, τελείως διαφορετική κατάρτιση και τελείως διαφορετικά όπλα, ενώ το όπλα εντός εισαγωγικών, προκειμένου να σταθούν στις προκλήσεις ενός απίστευτα μπερδεμένου καιρού, γιατί αν κάτι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη είναι η δημοσιογραφία υψηλού επίπεδου, και γι' αυτό αυτή την εποχή περισσότερο από ποτέ
πρέπει κανείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στο από πού και από ποιον ενημερώνεται. Εντάξει, προφανώς μέσα σε ένα κόσμο τόσο μοιρασμένο, μέσα σε ένα κόσμο τόσο πολλωμένο, ο καθένας θα εντοπίσει τις δικές του αξιόπιστες πηγές.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Επιστρέφω στο θέμα του Fatherland, της πατρίδας, η καινούργια ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι, το συζητούσαμε τώρα και με τη Ρούλα. Γίνεται κάθε βράδυ χαμός και την συζητούν άπαντες, όπως και τις ταινίες Φιόρδ. Νομίζω πως η ταινία του Παυλικόφσκι δεν πέφτει μέσα σε αυτά τα περιβόητα χαντάκια στα οποία έπεσε ο σκηνοθέτης του Φιόρδ. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά εμένα κάτι μου διέφυγε, ας πούμε, στην ταινία, που το θέτω και έτσι, κάτι δεν με έπεισε στην ταινία, και παρά το γεγονός ότι ήταν ένα άψογο εικαστικό αριστούργημα, υπήρχαν ζητήματα όπου κάποια στιγμή αναρωτιέμαι τι ακριβώς λέμε και αν αυτό που λέμε το λέμε για πρώτη φορά ή έχει επαναδιατυπωθεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ο Τόμας Μάν, έτσι, ο οποίος είναι ο παγκόσμιος πια συγγραφέας, αυτός που γίνεται παντού δεκτός με τιμές, μιλάμε για το 1949, μιλάμε για μια Γερμανία ρημαγμένη και μια Γερμανία ήδη διχασμένη, όπου τον θέλουν και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, και εκείνος πηγαίνει και στις δύο πλευρές. Κάποια στιγμή δίνει μια press conference, η οποία νομίζω πως μάλλον δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει κανείς να σταματήσει λίγο σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ο Τόμας Μάν και με αφορμή, εν πάση περιπτώσει, τον Γκέτε, αν όλα αυτά έχουν πράγματι ένα περιεχόμενο και κάποιο νόημα σε έναν κόσμο όπως τον κόσμο του 1949, ή είναι κατά κάποιο τρόπο ευκολίες οι οποίες, ας πούμε, προτείνουν αυτήν την παγκοσμιότητα και αυτή την οικουμενικότητα της αντίληψης πάνω σε κόσμους βαθιά διχασμένους, ερυπωμένους, σε κόσμους όπου έχουν διαπραχθεί αδιανόητα εγκλήματα και προφανώς ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει ακόμη αποναζιστικοποιηθεί εξάλλου. Γι' αυτό θα έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν δημοσιογράφος σε μια press conference, στην οποία δίνει αρκετό χρόνο ο Παυλικόφσκι, και είναι έτσι μια σκηνή αρκετά στυλιζαρισμένη και νομίζω πως και με τις μεταφράσεις τις οποίες αναλαμβάνει η πολύγλωση, αυτό το ξέραμε έτσι και αλλιώς, Έρικα Μάν προσπαθεί να τονίσει το ρόλο της στο πλευρό του πατέρα της και πως αυτός δουλεύει προς τη δημόσια εικόνα του. Ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κάνουν ερωτήσεις του ρωτά το εξής: τι έχετε να απαντήσετε, κύριε Μάν, όταν η χώρα ρήμαζε, εσείς φύγατε, πήγατε, γνωρίζουμε την έπαυλη έτσι στην οποία ζούσε, στην Καλιφόρνια. Πολλοί εξάλλου έχουν μιλήσει για μια χρυσή εξορία. Εξάλλου είναι γνωστό πως ο τρισμέγιστος δεν αποστρεφόταν ούτε το χρήμα, ούτε τις τιμές, ούτε την ισχύ, όλα αυτά τα επιδίωκε και τα επιθυμούσε. Τι έχετε να απαντήσετε σε όλους εκείνους που σας κατηγορούν για προδοσία και έλλειψη αλληλεγγύης? Γιατί όταν αυτοί ήταν στημένοι, εσείς ήσασταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ζούσατε ζωή χάρη σάμερ. Δεν το ρώτησε έτσι ακριβώς, αλλά του το ρώτησε έτσι. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που σας κατηγορούν για προδοσία και έλλειψη αλληλεγγύης? Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν θυμάμαι την απάντηση του Τόμας Μάν. Έμεινα στην ταινία, δηλαδή την οποία την είδα μόλις χθες το βράδυ. Έμεινα τόσο πολύ σε αυτή την ερώτηση που πραγματικά μοιάζει σαν να μην πρόσεξα την απάντηση. Μπορεί η απάντηση να ήταν πολύ σημαντική, αν κάποιος από εσάς τη θυμάται μπορεί να το μοιραστεί μαζί μας, όμως για μια ακόμη φορά σκέφτηκα πόσο μεγάλη σημασία έχει στον καιρό μας και σε κάθε καιρό να θέτει κανείς τα σωστά ερωτήματα.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ 3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡ 3.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Αρτρία, είναι 9 και 5, πρώτα λεπτά, Ρούλα Αρβανιτίδου, μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και μου έστειλαν την απάντηση που εγώ κακώς δεν θυμόμουν, διότι ο Τόμας Μαν στην ερώτηση αυτή ενός δημοσιογράφου για το τι έχει να απαντήσει σε εκείνους που τον κατηγορούν για προδοσία και έλλειψη αλληλεγγύης στην, τέλος πάντων, στη χώρα, είπε ότι αν δεν είχα φύγει δεν θα ήμουν εδώ να σας απαντήσω, και πράγματι οι διώξεις ήταν φοβερές και οι απειλές πάρα πολλές. Παρόλα αυτά, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουν σημασία. Φίλοι μου, λέει ότι η βιογραφία του Τόμας Μαν, ο μάγος από τον Γκόλιμ Τόιμπιν, ένα συγγραφέα τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά τη βιογραφία δεν πρόλαβα μέχρι στιγμής να τη διαβάσω. Τέλος πάντων, δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πλην όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το τι κάνει ο Τόιμπιν στη βιβλιογραφία, στη βιογραφία, στον μάγο, και το τι κάνει ο Παυλικόφσκι στην πατρίδα, ο οποίος εξάλλου προτάσει μπροστά την Έρικα, ούτε μεταφέρει εν πάση περιπτώσει αυτό το βιβλίο. Η ζωή του Τόμας Μαν είναι δεδομένη, πλην όμως οι αναγνώσεις πάνω σε αυτήν μπορεί να είναι πάρα πολλές, γιατί δεν υπάρχει ζωή συγγραφέα που να μην σχετίζεται σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό με τις θύελλες τις οποίες βίωσε ο 20ος αιώνας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος εν πάση περιπτώσει είχε τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Θυμάμαι κάποτε ένα συγγραφέα να μη ρωτά, μωρ, μέχρι πότε θα διαβάζουμε Τόμας Μαν, όπως φαίνεται έτσι τον αιώνα τον άπαντα. Όπως ξέρετε, όλα του τα βιβλία βρίσκονται, γιατί πια είναι κοινό κτήμα Τόμας Μαν, δεν υπάρχουν πια δικαιώματα, ο καθένας μπορεί να εκδώσει και επαναεκδώσει και να μεταφράσει και να ξαναμεταφράσει όποιο βιβλίο το θέλει. Γι' αυτό και ο Τόμας Μαν μοιάζει να έγινε κάτι σαν τον συγγραφέα της χρονιάς, με όλα του τα μεγάλα έργα, από τα πολυσέλιδα, ξέρω εγώ πως είναι το Μαγικό Βουνό, από τα μυθιστορήματά του όπως η Μπούτεμπροκ, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, μέχρι τις νουβέλες του, το Τόνιο Γκρέγκερ, ο Θάνατος στη Βενετία, μέχρι τα σύντομα διηγήματά του, ο Μάριο και ο Μάγος, ο Μπίτερμαν και οι Εμπριστές, όλα σε νέες μεταφράσεις επανακυκλοφορούν. Το Μετέχμιο έχει βγάλει πάρα πολλά, αλλά μπορεί να τα βγάλει οποιοδήποτε, με αποτέλεσμα ο Τόμας Μαν να είναι γενικά εκείνο το ένιγμα, αν θέλετε, που ο πολιτισμός μας μας καλεί για να το ανακαλύψουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σχόλια συνεχίζονται για τον Τόμας Μαν και την ταινία του Παυλικόφσκι και για τη θέση του Τόμας Μαν και για τη θέση του συγγραφέα. Μόλις προλάβω θα απαντήσω σε όλους. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Ερευνητής της Anthropic παρετείται. Έρχεται να μας πει ότι παίζουν τις ζωές μας στα ζάρια. Τι μας λέει? Το έγραψε σε ανάρτηση στο X λίγες ώρες μετά την παραίτησή του. Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν πραγματικά ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους. Είναι ο 27χρονος ερευνητής της Anthropic, Jacob Coxon, γνωστοποίησε στη Wall Street Journal ότι αποφάσισε τόσο την εταιρεία όσο και ευρύτερα τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποίησε το κοινό ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων που πλέον θα είναι αδύνατο να ελεγχθούν από τους ανθρώπους. Αυτή η διάσταση στη συζήτηση έχει μπει εμφατικά τις τελευταίες μέρες, πάντα υπήρχε, να μην παρεξηγηθώ, πάντα υπήρχε, όμως δείχνει τις τελευταίες ημέρες να συζητάμε με μεγαλύτερη έτσι ζέση γι' αυτό. Τέλος πάντων, αυτός ο Τζέικοπ, ο Κόξον, είναι ερευνητής από τη Βρετανία, ειδικεύεται στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με τεράστιους όγκους δεδομένων. Ανακοίνωσε προχθές, μάλλον χθες, την αποχώρησή του από την Anthropic. Όπως εξήγησε, δεν θέλει πλέον να λαμβάνει μέρος σε μια κούρσα για την κατασκευή συστημάτων AI που θα μπορούσαν να βελτιώνουν από μόνα τους τις δυνατότητές τους.

Εδώ είμαστε, έχω μια ιδέα. Να αφήσουμε για το υπόλοιπο της μέρας ό,τι κάνουμε και να συζητάμε για το Fatherland. Περιττό να σας πω ότι το βρίσκω. Μια συναρπαστική προοπτική και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Να σας πω ότι διάβασα με ενδιαφέρον το «Άνοιξε ξανά ο πύργος του Άιφελ μετά την απεργία για την απομάκρυνση γυναικών εργαζομένων». Εάν δεν διακινούταν αυτή η είδηση, δεν θα μάθαινα ποτέ ότι φέρεται να ζητήθηκε από εργαζόμενους ότι οι γυναίκες, εργαζόμενες έτσι εκεί στον πύργο του Άιφελ, κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πόστα τους για να μην έρθουν σε επαφή με μέλη Ινδουιστικής αντιπροσωπείας. Άλλο το πάλι. Ξέρετε, θυμάμαι μερικές φορές τον Ουμπέρτο Έκο σε κάποια δοκίμια του, και μάλιστα δοκίμια παλιά, της δεκαετίας του 70, τέλη του 70, αρχές του 80, ο οποίος είχε πει πως μερικές φορές το να απαντάς σε κάτι κάνει γνωστό στο τετραπλάσιο του κόσμου το τι μπορεί να υπόθηκε, ας πούμε, για σένα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αυτό τώρα ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το μάθουμε, πλην όμως δεν το μάθαμε. Το μάθαμε όταν διαβάσαμε πως ο πύργος του Άιφελ άνοιξε ξανά την Τρίτη. Και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι έκλεισε. Έκλεισε δηλαδή Σεπτέμβριο μήνα ο πύργος του Άιφελ, γιατί? Και έτσι λοιπόν διαβάσαμε πως μία ημέρα, αφότου οι εργαζόμενοι κατέβηκαν σε απεργία, καταγγέλλοντας ότι οι γυναίκες συνάδελφοί τους απομακρύνθηκαν από τα πόστα τους για να μην συναντήσουν μέλη Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Ήταν μια απεργία η οποία κράτησε κλειστό το μνημείο τη Δευτέρα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση διαχειρίστηκε την επίσκεψη περίπου 100 μελών της οργάνωσης BAPS, ξέρω και εγώ τώρα πώς θα την πω, και σύμφωνα με το συνδικάτο, οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι δεν θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή με μέλη της αντιπροσωπείας και κλήθηκαν να περιμένουν σε χώρους του προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, ο κύριος Νταβουάν, χαρακτήρισε τις οδηγίες πρωτοφανείς και απαράδεκτες. Η Διεθνή Ινδουιστική, Θρησκευτική και Κοινωνική Οργάνωση όμως αρνήθηκε ότι είχε ζητήσει να απομακρυνθούν γυναίκες εργαζόμενες κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της. Δηλαδή τι, η διοίκηση εκεί, ξέρω εγώ, το έκανε προληπτικά? Και τέλος πάντων, σε ανακοίνωσή της επιμένει ότι η συνεννόηση αυτή ουδέποτε σε κανένα σημείο της δεν είχε ως στόχο να προκαλέσει αίτημα το οποίο βασίζεται σε φύλο, στο φύλο, και ότι οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα και τις αξίες της κοινότητάς τους, ούτε βεβαίως της αντιπροσωπείας τους, και δήλωσε ότι θα παραμείνει σταθερά προσιλωμένη στις αρχές της ισότητας, στο αμοιβαίο συμβασμού, του ρουρού, τα ξέρουμε τα υπόλοιπα, και ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη από οποιονδήποτε μπορεί να πληγώθηκε ή να ταλαιπωρήθηκε από την κατάσταση. Άκρη δεν βγάζει κανείς.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία με την Ρούλα Αρβανιτίδου, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Χθες ανακοινώθηκε ότι έγινε μία κλοπή στο Μουσείο Ρενουάρ και ότι εκλάπησαν 4 πίνακες. Στη συνέχεια έγινε γνωστό το ποιοι πίνακες ήταν αυτοί και μάλιστα κάποιοι έλεγαν ότι κατά τη διάρκεια της κλοπής τους πέφτει ο ένας πίνακας και λίγα λεπτά αργότερα ανακοινώθηκε πως ανακτήθηκαν τελικά 2 από τους 4 κλεμμένους πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Τέλος πάντων, όλες αυτές εδώ οι κλοπές είναι κακά χαμπέρια για τα μουσεία και για τους χώρους τέχνης. Τέλος πάντων, πολλά. Θυμάστε μια συζήτηση που ξεκίνησε από την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο και αυτό το τι έφερε στην επιφάνεια με εργαζόμενους όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στη διοίκηση των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου να λένε ότι εν πάση περιπτώσει λίγο πολύ εξαιτίας του λίγου προσωπικού ή της πολυεπισκεψιμότητας ή όλων αυτών δεν έχουμε απολύτως τον έλεγχο των μουσείων. Πάντως ήταν σημαντική αυτή η εξέλιξη στη διάρρηξη, όπως είναι ο σωστός όρος, του Μουσείου Ρενουάρ στη Γαλλία. 2 από τους 4 κλεμμένους πίνακες βρέθηκαν στον κήπο του κτηρίου. Καλά, εντελώς μυθιστόρημα. Θα λέγει κανείς, αν το έκανε κάποιος στο σινεμά θα λέγαμε πάνε και τα σκέφτονται. Το μουσείο του Ρενουάρ στο Κάνσιρ Μέρ στην Ακιανή Ακτή, ήταν εκείνο που χτύπησαν οι άγνωστοι. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, 2 από τα κλεμμένα έργα βρέθηκαν να έχουν εγκαταληφθεί στον κήπο του μουσείου. Δήλωσε επίσης ότι οι δράστες μάλλον ευνηδιάστηκαν από την άμεση ενεργοποίηση των συναγερμών και την ταχεία κινητοποίηση της αστυνομίας, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει ήταν ένα ζήτημα στις προηγούμενες κλοπές και διαρρήξεις. Και ότι οι σιρήνες και η παρουσία των αστυνομικών τους έκαναν να βιαστούν και μάλλον τα έργα τους έπεσαν. Εντοπίστηκαν λοιπόν στον κήπο, αναζητούνται τα άλλα 2. Είναι ένα κτίριο στο οποίο ο Ρενουάρ έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των δραστών και την ανάκτηση των υπολείπων που παραμένουν αγνοούμενοι. Γεια σου, μου λένε να πω. Πα, τι άνθρωποι είστε εσείς. Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σχεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το έργο των Αντώνη Τσιτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Πατρίδα» του Πάβελ Παυλικόφσκι. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Χρήστος Τιβαίος με μια ξεχωριστή παιδιακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Την ίδια ώρα, δωρεάν, στο φράγμα της Θέρμης, ανεβαίνουν στη σκηνή η Θοδωρής Μπουτσικάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Μια δίωρη σκηνική εξομολόγηση αφιερωμένη στον έρωτα, όπου αγαπημένα τραγούδια, ποίηματα και κείμενα συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με την ερμηνεία του Θοδωρή Μπουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου. Το Παραθύναλος 2026 συνεχίζεται στην Πλάζα Ρετσούς. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Δήμητρα Αντωνακούδη παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού φιλοξενείται η εκδήλωση «Από το Κιώτο στην Τούμπα». Μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας μέσα από μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και το χορό. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Χρονοστιβάδα 45

ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική. Μέσα από 45 ιστορίες, λέξεις και πρωτότυπα έργα χαρτογλυπτικής, η οικαστική εγκατάσταση συνθέτει ένα ιδιαίτερο ταξίδι στις εποχές, στις μνήμες και στους μύθους της πόλης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Ίσως το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου, το My Way του Σινάτρα. Γιατί συμπυκνώνει την πεμπτουσία της ζωής. Το να πορεύεσαι με το δικό σου τρόπο, το να μην βάζεις νερό στο κρασί σου σε θέματα ηθικών αξιών, σε θέματα στα οποία έχεις καταλήξει μετά από πολλή σκέψη, από πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, το να μπορείς να αναθεωρείς όταν κάτι είναι λάθος και να το παίρνεις αλλιώς, αλλά και το να μην υποκύπτεις σε κανενός είδους πίεση, συναισθηματική, οικονομική ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ξέρεις κάτι, η προδοσία των αρχών είναι προδοσία του εαυτού πρώτα. Δεν προδίδεις μόνο όσους μπορούν να πιστεύουν ίσως σε σένα και να είναι, συνήθως είναι ένας κύκλος ανθρώπων συγκεκριμένος τους οποίους έχουμε ψηλά, αλλά είναι και ένα πιστήριο ότι φτάνεις σε μια ηλικία, σε μια πορεία και έχεις καταλήξει σε κάποια πράγματα τα οποία υπερασπίζεσαι, καλός ή κακός, για τον καθένα είναι διαφορετικά αυτά, και ότι ξαφνικά μια μέρα δεν κάνεις μια κολοτούμπα για να πας στα ακριβώς αντίθετα. Μερικές πρωινές σκέψεις με αφορμή μια πρωινή συνομιλία επώδυνη μέσω μηνυμάτων που προκλήθηκε εξαιτίας ενός δημόσιου post που έκανα για αυτή την υπόθεση που απασχολεί και διχάζει όλη την πόλη εδώ και πολλές μέρες και που πιστεύω ότι όφυλα να πω τη γνώμη μου. Special αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στο συνομιλητή μου.

Λοιπόν, από μια καλημέρα και στο Σπύρο, ο οποίος με δαιμονίζει, μου στέλνει εικόνες από την Νάπολη, όπου πήρε το αστικό τελεφερίκ πριν λίγο, για να πάρει μετά, λέει, το λεωφορείο, για να κατέβει από το λόφο που μένει. Κάποτε το είχε πει ο Ανδρέας ο Κουράκης, επί Μπουτάρη, στην πρώτη θητεία, μια ιδέα να ανεβαίνει ένα τελεφερίκ ως την Άνω Πόλη και είχαν πέσει να τον φάνε. Μπορείτε να φανταστείτε τι είχε γίνει. Μιλάμε για ανθρωποφαγία κανονική εκείνη τη φάση. Εγώ τα θυμάμαι όλα, ξέρετε. Είμαι Μαθουσάλας. Κάνω δημοσιογραφία από την εποχή του Κοσμόπουλου. Εκεί να δεις. Κοσμόπουλου, Παπαγεωργόπουλου. Παντοδύναμη. Κάτι 60% παίρνανε. Αλλά εμείς στη δουλίτσα μας. Κάθε πρωί εδώ το μυστρί το πυλοφόρι. Ό,τι βλέπαμε το λέγαμε. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε, βέβαια. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα αυτάκια σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Είναι η Ρούλα Αρβαντίδου στον ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνά σας. 23 13 338 456, 958 κενό, καλημέρες και αποστολή στο 54 160, και κυρίως Viber 6930 078 291, 6930 078 291, για να στείλετε τις σκέψεις σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις καλημέρα σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Παρακολουθώ από χθες αυτή τη συζήτηση για, με αφορμή τις εξετάσεις PISA 2025. Γράφει ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα κομμάτι ο Δημήτρης Αναστασίου. Νομίζω ότι αξίζει να σας πω μερικά πράγματα. Η Ελλάδα έπεσε, βρίσκεται λέει στην 52η θέση ανάμεσα σε 91 χώρες. Μας έχουν προσπεράσει απίθανες χώρες. Η πτώση είναι μεγάλη και μακροχρόνια λέει. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 434 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 424 στα μαθηματικά, 423 στην ανάγνωση, έναντι περίπου 482, 463 και 461 στις χώρες του ΟΣΑ. Είναι λέει οι χαμηλότερες ελληνικές επιδόσεις στην ιστορία της PISA. Σε σχέση με την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει η Ελλάδα, χάσαμε 60 μονάδες στην ανάγνωση, 39 στις φυσικές επιστήμες, 42 στα μαθηματικά. Είναι σοκαριστικό. Δεν πέφτουν λέει μόνο οι πιο αδύναμοι μαθητές. Ανάμεσα στο 15 και στο 25, οι επιδόσεις μειώθηκαν παράλληλα με με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, τους προνομιούχους αλλά και τους μαθητές με χαμηλότερα στρώματα. Το χάσμα λέει παραμένει μεγάλο αλλά δεν διευρύνθηκε σημαντικά. Άρα δεν έχουμε απλώς περισσότερους πολύ αδύναμους μαθητές. Μεγάλο μέρος του ελληνικού σχολείου φαίνεται να έχει μετακινηθεί προς τα κάτω. Το πρόβλημα είναι δομικό και συστημικό. Σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κρίσης κινητοποίησης γύρω από τη γνώση. Το 27% των Ελλήνων, λέει 15χρονων, θεωρεί ότι το σχολείο είναι χάσιμο χρόνο. Άκουσε να δεις, ένας στους τέσσερις. Από το 2022 μέχρι το 2025 μειώθηκε, λέει, κατά 11% το ποσοστό όσων δηλώνουν περιέργεια για τα πράγματα. Και 5 μονάδες όσοι λένε ότι προσπαθούν περισσότερο όταν κάτι δυσκολεύει. Η συναισθηματική λέει αποσύνδεση των μαθητών με το σχολείο φαίνεται και από τις απουσίες. Το 49% ένας στους δύο δηλώνει ότι έχασε τουλάχιστον ένα μάθημα μέσα σε 2 εβδομάδες, ενώ το ποσοστό είναι 24% στις άλλες χώρες του ΟΣΑ. Μικρό διάλειμμα και θα σας πω και τα υπόλοιπα γιατί είναι σοκαριστικά.

0: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, λέει πολλά και ενδιαφέροντα ο Δημήτρης Αναστασίου σε αυτή την ανάρτηση για την υποβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, για την απώλεια εμπιστοσύνης των μαθητών, για την αδιαφορία την οποία επιδεικνύουν, για την απομάκρυνση από την ουσία της εκπαίδευσης των παιδιών και για την πτώση της χώρας. Όλο ένα και περισσότερο σε αυτές τις παγκόσμιες κατατάξεις. Πολλά τα οποία σήμερα το πρωί οφείλαμε να τα κάνουμε σημαία και να είναι το κύριο μέλημά μας να κουβεντιάσουμε για αυτά. Δεν τα κάνουμε όμως, δυστυχώς, και βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
1: I have news, good news from Notting Hill. The consignment of white gold has arrived for Mr. Anderson.

Πληροφορήθηκα χθες το θάνατο του Θάνου Λαμπρόπουλου, μιας από τις πιο φωτεινές περιπτώσεις του ελληνικού κινηματογράφου. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά ταλαντούχος, αποτελεσματικός, παραγωγικός, ο οποίος από ό,τι διάβασα πέθανε σχεδόν άστεγος στα Εξάρχεια, περιφέρονταν και ζητούσε βοήθεια. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έγραψαν γι' αυτό νεκρολογίες και κάποιοι είπαν ότι αυτοί που σήμερα γράφουν νεκρολογίες, όσοι τους απευθύνθηκε για βοήθεια σε προηγούμενες φάσεις, απλά του γύρισαν την πλάτη. Τα βρίσκω πραγματικά θλιβερά όλα αυτά.

Είμαστε εδώ, εκείνο 9.58. Είχα μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα χθες βράδυ με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Είχα να του κάνω συνέντευξη ακριβώς 15 χρόνια, από το 2011. Είχαν μαζευτεί πολλά. Όχι ότι δεν μιλήσαμε, μιλήσαμε εκατοντάδες φορές σε αυτά τα 15 χρόνια, αλλά έτσι μια κουβέντα λίγο de profundis. Έχει πάντα ενδιαφέρον να μιλάς με τον Κραουνάκη, είναι απρόβλεπτος. Στη ροή της καθημερινότητας, στις αναρτήσεις του, στα social, στις συνεντεύξεις του, λέει πράγματα τα οποία μετά ίσως και ο ίδιος να τα μετανιώνει, αλλά τα υπερασπίζεται μέχρι κεραίας, αλλά τουλάχιστον έχει το θάρρος της γνώμης και τη λέει χωρίς να φοβάται τις συνέπειες. Αυτό το πράγμα στην τέχνη το θεωρώ πολύτιμο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι από το φόβο μήπως δεν κάνουν τίποτα, μήπως δεν πάρουν δουλειές, απλά σιωπούν.

10 και 4, everybody's changing, όλοι αλλάζουν και θα ήταν και παράλογο να μην αλλάζουν οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου. Ελπίζω μόνο αυτή η αλλαγή να είναι προς το καλύτερο πάντα. Ελπίζω, ξέρω κι εγώ.

Είναι 10 και 20, είναι 9.58, είναι το πρωινό μιας Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, που η πόλη συνεχίζει να δονείται στους ρυθμούς των τραγουδιών του Αντώνη Ρέμου, ή μάλλον όχι των τραγουδιών, των παρατράγουδων του Αντώνη Ρέμου και της συναυλίας του του Σαββάτου. Είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, εύχομαι το Σάββατο να πάνε όλα καλά με την έννοια της ασφάλειας, της στήρησης των κανόνων σεβασμού του δημόσιου χώρου και της παράδοσης όλης αυτής της περιοχής πίσω στην πόλη, όπως ακριβώς παραλήφθηκε. Δεν μπλέκομαι στην διαδικασία της ανθρωποφαγίας, το είπα και άλλη μέρα με αφορμή τον Μπάριο και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τα λοιπά, ότι θεωρώ όλα αυτά ακραία που λέγονται και γράφονται. Υπάρχουν άλλα πράγματα, αν θέλει να κάνει κριτική κανείς στο Ρέμο, κατά τη γνώμη μου, αυτή η ιστορία με την φοροδιαφυγή και τα λοιπά είναι μια αληθινά σοβαρή ιστορία. Τώρα, για την αισθητική του καθένα, είναι δικαίωμα του καθένα να ακούει ή να μην ακούει ένα είδος τραγουδιού, αλλά ως εκεί. Το ζήτημα εν προκειμένου είναι αν εδώ γνωρίζαμε το μέγεθος αυτού του στισήματος, αυτοί που όφυλαν να το γνωρίζουν δηλαδή, πώς το χειρίστηκαν, αν έγιναν τεράστια επικοινωνιακά λάθη, γιατί κατά τη γνώμη μου έγιναν, όταν βγαίνεις τη μία μέρα και λες ότι αύριο θα αλλάξει το στήσιμο της συναυλίας και την επόμενη μέρα μια εταιρεία παραγωγής απλά σε διαψεύδει, αυτό είναι ευτελισμός μιας διοίκησης και δεν λέει κανείς κουβέντα και το καταπίνει αμάσιτο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δείχνεις την πραγματικότητα ότι ο λόγος σου δεν περνάει. Τέλος.

Λοιπόν, χαίρομαι πολύ όταν υπάρχουν αντανακλαστικά και όταν υπάρχει κατάλληλη παρέμβαση για να διορθωθούν τα πράγματα. Ένα ρεπορτάζ μετά από μια καταγγελία που μου έκανε μια μητέρα για το 54ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ντροπιαστική η εικόνα του σχολείου, έφερε άμεσα την παρέμβαση του Δήμου για να διορθωθούν τα πράγματα πριν από το σχολικό κουδούνι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, το να υπάρχουν αντανακλαστικά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και είναι πραγματικά κρίμα όταν υπάρχει μια ευαισθησία για τον δημόσιο χώρο. Οι άνθρωποι, μιλάω για τους πολίτες τώρα έτσι, να αδιαφορούν και να φτάνουν στην απόλυτη ασυδοσία. Χθες βράδυ είχα μια καταγγελία για αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει μέσα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας στη διάρκεια ενός παιδικού πάρτι, το οποίο το βρίσκω απαράδεκτο, το να μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα σε ένα πάρκο και να παρκάρουν με το έτσι θέλω. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, πάνω στο χορτάρι, στο χώμα, σε οτιδήποτε. Ειδοποίησα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και προέβη σε όσα έπρεπε να προβεί και μπράβο του, και είναι πολύ καλό το να δείχνεις αντανακλαστικά. Όμως το ζήτημα είναι πάντα τι γίνεται με τους πολίτες, με την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να είναι και τσιφλίκι μας, μπορεί να μας ανήκει και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό αφορά βέβαια σε όλο το δημόσιο χώρο, στη χρήση του την καθημερινή, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα κτλ. Κτλ. Είναι ζήτημα κουλτούρας, φόβου, ότι δεν, σιγουριάς μάλλον ότι θα υπάρξει ατιμωρησία και ούτω καθεξής.

Πάρα πολλά οικιστικά και όχι μόνο project τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται σε πάρα πολλές περιοχές Θεσσαλονίκης. Το Ελντοράντο είναι αυτή τη στιγμή το φιλέτο ανάμεσα στο Φίνικα και στο αεροδρόμιο, όπου πρόκειται να δημιουργηθούν πάρα πολλές χρήσεις στο επόμενο διάστημα. Εμπλέκεται σαφώς και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη εκεί, που έχει εκτάσεις, συμφέροντα, και επίσης προωθεί, εξ όσων γνωρίζω, ένα σχέδιο που έχει να κάνει, όχι εξ όσων γνωρίζω, είναι γνωστά αυτά και διατυπωμένα, με μαρίνες, με οικιστικές χρήσεις και άλλα πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά οφείλουν να γίνονται με βάση ενός ξεκάθαρου πολεοδομικού σχεδίου, γιατί αυτό που έγινε ας πούμε στη Θέρμη είναι τρομακτικό κατά τη γνώμη μου, η προέκταση της Θέρμης με τον τρόπο που έγινε. Είμαστε σε μια φάση που η πόλη, όπου και όπως αναπτυχθεί, θα πρέπει να προφυλάξει σίγουρα το δημόσιο χώρο της και να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος του πολίτη. Το να δημιουργηθούν ας πούμε ιδιωτικές πόλεις, όπως συμβαίνει αλλού και σύντομα και στην Ελλάδα, μόνο καλό δεν θα είναι για κανέναν, γιατί κατά εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα και στην προκειμένη περίπτωση, μακάρι να διαψευστώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, υπάρχει μια τρομακτική παρέτηση που έχει περάσει μέχρι στιγμή στα ψηλά, αλλά που θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα παντού αυτή την ώρα. Είναι η παρέτηση ενός ειδικού ερευνητή της AI, που παρετήθηκε, λέει, από την εταιρεία Anthropic λόγω των φόβων του ότι μαζί με τους ανταγωνιστές της η εταιρεία συμμετέχει σε μια κούρσα ανάπτυξης συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν αυτό που παράγουν. Ο τύπος έχει ειδικευτεί σε αυτή την ιστορία και φοβάται ότι πολύ σύντομα θα ξεφύγουν από κάθε έλεγχο αυτά τα συστήματα και θα απειλήσουν την ανθρωπότητα. Ότι είμαστε σε τελικό στάδιο και σε ώρα μηδέν, ότι οδεύουμε σε ακραία σενάρια και ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, δεν μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά, τα πράγματα θα έχουν ξεφύγει εντελώς από τον ανθρώπινο έλεγχο. Να τα. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, εκείνο 958 στα αυτιά σας για λίγο ακόμα. Πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι από όλο τον κόσμο γράφουν για αυτό που σας είπα στην αρχή, για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες. Είχε και ο Economist ένα απίστευτο άρθρο για την πτώση των επιδόσεων των μαθητών. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία, ανατριχιαστικά, και είναι παντού, σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Απλά κανείς δεν κοιτά την ουσία, για ποιο λόγο δηλαδή απαξιώνεται τόσο πολύ το εκπαιδευτικό σύστημα και για ποιο λόγο τα παιδιά οδηγούνται σε αυτή την τρομακτική θέση, η οποία δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει από εδώ και μπρος.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9.30. Να πω μόνο λίγο πριν να κλείσουμε για σήμερα ότι στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε τη Πίζα, γιατί είναι πραγματικά, βλέπω ότι σας απασχολεί όλους πάρα πολύ, ειδικά τους γονείς, οι οποίοι με ρωτούν και για την ανάρτηση του Αναστασίου και για τα υπόλοιπα. Θέλει πραγματικά ψάξιμο αυτή η ιστορία και ανάδειξη, γιατί μιλάμε για καταστροφή. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος τουλάχιστον στο μικρόφωνο το 958, η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες www.triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιωακίμ. Το 1828 ήρθε στη ζωή ο Λέων Τολστόη, Ρώσος συγγραφέας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα μνημειώδη μυθιστορήματά του, όπως το «Πόλεμος και η Ειρήνη» και η «Άννα Καρένινα», έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Το 1882 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 66 ετών γίνεται σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, κάτοχος χρυσής σφαίρας για την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Το 1901 πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος Τουλούζ Λοτρέκ, θεωρείται ο πατέρας της αφίσας. Το 1984 πέθανε ο Γιλμάς Γκιουνέι, σημαντικός αριστερός Τούρκος ηθοποιός κουρδικής καταγωγής, σεναριογράφος και κυρίως σκηνοθέτης. Το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής. Τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Θερμίτες, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το 1989 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία, η μεγάλη καταξίωση ήρθε το 1991 με το δίσκο του Δημότυχο Blues, του οποίου το ομώνυμο τραγούδι σε ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα έγινε σήμα κατά τεθέν της καριέρας του. Το 1971 κυκλοφορεί το solo album του John Lennon Imagine και γίνεται αμέσως νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία. Το 2022 το FBI δίνει στη δημοσιότητα 270 σελίδες από τα αρχεία του, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε για δεκαετίες την Αρίθα Φράγκλιν. Το 2023 η ταινία Poor Things σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και με πρωταγωνίστρια την Emma Stone κερδίζει το Χρυσό Λέοντα. Ήταν μερικές τιμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Με μουσική από την Κάνα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και έτσι θα συνεχίσουμε. Συνεχίζετε και την ακούτε ακόμα, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, όπου και αν είστε, στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εμείς είμαστε εδώ στην εκπομπή «Καλημέρα» του 958, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και ξεκινήσαμε με μουσική από την Κάνα γιατί υπάρχει λόγος και ο λόγος είναι ότι συνεχίζουμε τις εκπομπές με καλεσμένους μουσικούς και σχήματα που συμμετέχουν στο Annapolis World Music Festival 2026, το οποίο ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα και αύριο. Είναι ένα τριήμερο με 13 συναυλίες σε διάφορα σημεία της Annapolis και ήρθε η ώρα και εγώ να μάθω περισσότερα, γιατί το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που ήδη ακούτε από την αρχή της εκπομπής είναι μουσική από την Κάνα που λέγεται Απαντάμπα, αν το είπα και σωστά. Και επειδή με αυτήν τη μουσική θα ασχοληθεί στην παράσταση που θα παρουσιάσει στο φεστιβάλ η Νατάσα Χαντά Μάρτιν με μουσική του σώματος, όλα αυτά στο μπαλκόνι του πύργου Τριγωνίου σήμερα στις 9.30, να θυμίσω ότι αμέσως μετά ακολουθεί το σχήμα με τα τραγούδια και με το ρεπερτόριο τραγούδια των Ρωμά για τα οποία μιλήσαμε στην χθεσινή εκπομπή, Κωνσταντίνα Σαμαράκου, της Παλαιογιάννης Ανδρέας Σκέτος. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το project που επίσης θέλω να ρωτήσω και τι σημαίνει η ονομασία αυτού του project. Κόριε, δεν ξέρω τι έχω πει λάθος, τι έχω πει σωστά, αλλά για όλα αυτά θα πω καλημέρα στην Νατάσα Χαντά Μάρτιν που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και η οποία ασχολείται μετά από σπουδές χορού και σπουδές στο τμήμα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερη επαφή και σχέση και εμπειρία στην Γκάνα μετά από 3 μήνες καλλιτεχνικής φιλοξενίας εκεί. Έρχεται λοιπόν να παρουσιάσει μία παράσταση με μουσική σώματος. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είπα λάθος και τι είπα, γιατί με την προφορά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούσα να τα πω σωστά.
1: Τέλεια, τέλεια τα είπες.
0: Λοιπόν, αυτή η μουσική λοιπόν η οποία λέγεται, άντε να το ξανατολμήσω να το πω, Απαντάμπα και έρχεται από την Κάνα, τι ιδιαίτερο, τι χαρακτηριστικό έχει?
1: Είναι ένας κοινωνικός χορός και μουσική, έτσι πάντα όταν μιλάμε για την παγκόσμια μουσική, για τη world music, συνήθως οι τίτλοι σημαίνουν και μουσική και χορός και τραγούδι. Οπότε μπορώ να παίξω απατάμπα, μπορώ να χορέψω απατάμπα, μπορώ να τραγουδήσω απατάμπα. Και είναι ένας κοινωνικός χορός από το κεντρικό κομμάτι της Γκάνας, που είναι και παραθαλάσσιο. Η πόλη από την οποία έτσι εντοπίζεται αυτός ο χορός λέγεται Cape Coast και μάλιστα είναι η περιοχή που κάποιους αιώνες πριν στέλνανε, φεύγανε από εκεί οι άνθρωποι που θα πουλούνταν στον Ατλαντικό και θα έβρισκαν μετά τις ρίζες τους στην Αμερική.
0: Οι σκλάβοι δηλαδή, οπότε, όπως θα έφευγαν ακριβώς, οι άνθρωποι για να...
1: Ακριβώς. Είναι η περιοχή από όπου έφευγαν τα πλοία με τους σκλάβους.
0: Όπου. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια από τις πιο μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας και έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν την έχουμε κοιτάξει κατάματα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Να ρωτήσω, αυτοί οι 3 μήνες καλλιτεχνικής φιλοξενίας στην Κάνα, εμείς ξέρουμε πραγματικά πολύ λίγα πράγματα για την Αφρική, μέχρι και πολύ πρόσφατα που πέρασε στον ΟΗΕ το ψήφισμα επιτέλους να έχουμε στο νου μας ότι ο χάρτης που ξέρουμε ως τώρα, ο Mercator, έδειχνε δυσανάλογα μικρή την Αφρική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και να διορθώσουμε αυτό το λάθος και αυτή την αδικία που δεν είναι μόνο οπτική αδικία. Έως και σήμερα ξέρουμε λίγα πράγματα για την Κάνα. Εσύ πήγες στην Κάνα, έζησες 3 μήνες εκεί, μια καλλιτεχνική φιλοξενία η οποία τι σου έδωσε?
1: Εγώ είχα έτσι πραγματικά την τιμή αυτή τη φορά, γιατί έχω ταξιδέψει πολλές φορές στη Δυτική Αφρική, ειδικά στην Γκάνα, τώρα ήταν η τέταρτη φορά, αλλά είχα την ευκαιρία να είμαι μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας στη Σχολή Παραστατικών Σπουδών και στα πολύ ενδιαφέροντα τμήματα του χορού, της μουσικής και του θεάτρου. Και είχα την ευκαιρία μέσα σε 3 μήνες να εμβαθύνω σε μουσικές και χορευτικές παραδόσεις και να δουλέψω με την φοιτητική κοινότητα και να φτιάξω μία παράσταση με πάνω από 75 χορευτές και μουσικούς. Αυτή ήταν έτσι η παρακαταθήκη που άφησα εκεί από την καλλιτεχνική φιλοξενία. Και κατάφερα μέσα από αυτό πραγματικά και να συνδεθώ με ανθρώπους, αλλά και να δώσω τη δική μου πινελιά πάνω σε κάτι που οι ίδιοι θα θεωρούσαν παραδοσιακό. Υπάρχει πάντα αυτή η σχέση που έχουμε στην κοινότητα της World Music για το πόσο πειράζουμε ή αναδιατυπώνουμε έτσι, μουσικές και χορευτικές παραδόσεις. Και συμφωνήσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ήμουνα ότι το πανεπιστήμιο και οποιοδήποτε έτσι εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ένας χώρος για πειραματισμό, ένας χώρος για να μπορέσουμε να εξελίξουμε κάτι που μαθαίνουμε ως κάτι έτσι λίγο πιο κλειστό, συντηρητικό και φτιαγμένο μέσα στον χρόνο. Ενώ η παράδοση είναι, όπως φαίνεται και από αυτό το φεστιβάλ, κάτι το οποίο είναι ζωντανό και μεταλλάσσεται μέσα στον χρόνο και εξαρτάται από το πώς το προσεγγίζουν οι άνθρωποι. Οπότε καταφέραμε να φτιάξουμε με αφορμή το Απατάμπα μια ολόκληρη παράσταση και το σημαντικό στοιχείο, όπως είπατε, με το οποίο ασχολούμαι, είναι να μην εξαρτιόμαστε από τα μουσικά όργανα. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε την μουσική από το σώμα μας, τους ήχους από τις φωνές μας, για να αποτυπώσουμε όλα αυτά που, που έτσι ακούγαμε και ως μουσική.
0: Ασχολείσαι με το body music από το 2012 και μέντορά σου είναι ο Keith Terry από την Καλιφόρνια. Νομίζω ότι πήγε σε μία ήπειρο στην οποία η σωματικότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στη μουσική, άρα πήγες σε ένα κατάλληλο περιβάλλον για να δουλέψεις όλο αυτό το κομμάτι που αγαπάς, τη μουσική δηλαδή με το σώμα. Πώς σε υποδέχτηκαν?
1: Είμαι πολύ τυχερή γιατί είχα αναπτύξει ένα δίκτυο από πολύ παλιά, αλλά γενικότερα υπάρχει έτσι όντως μία σχέση πολύ έντονη με τη ρυθμικότητα του σώματος, με τη χρήση του σώματος, δηλαδή ένας μουσικός θεωρείται και χορευτής. Είναι πολύ πιο ενωμένες αυτές οι τέχνες, όπως θα έπρεπε να είναι κατά κάποιο τρόπο, έτσι, δηλαδή το γεγονός ότι χωρίζουμε στη Δύση πολύ τον κατανομισμό των τεχνών στις σπουδές.
0: Τη μουσική και την κίνηση, εκεί δεν ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Οπότε κάτι που έρχεται μετά όντως και τα συνδυάζει, δηλαδή είναι και μουσικότητα και ηχητικό αποτέλεσμα και οπτικό, ήταν κάτι που τους ενθουσίασε και που το έτυχαν πάρα πολύ εύκολα.
0: Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τι σημαίνει ο τίτλος της παράστασης αυτού που, ή αλλιώς της performance που θα παρουσιάσει σήμερα στο πλαίσιο του Ανώπολης? Core EA δηλαδή.
1: Ναι, η γλώσσα από την οποία προέρχεται το Απατάμπα λέγεται Φάντι και στα Φάντι το κρόγε σημαίνει ενότητα.
0: Κορίε, πολύ ωραία λέξη και πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μιλήσεις για αυτή την πολύ σπουδαία έννοια, την ενότητα. Και σήμερα λοιπόν όλα αυτά εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε, δηλαδή μουσική με το σώμα σου στο μπαλκόνι του πύργου Τριγωνίου στο πλαίσιο του Ανώπολης World Music Festival. Και ίσως και ένα κομμάτι που θα παίξεις εκεί θα είναι και ένα jazz κομμάτι. Περίπου αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία. Σας περιμένω με χαρά.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Να θυμίσουμε ότι το Annapolis World Music Festival ξεκίνησε χθες. Πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη μέρα του, η δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Εμείς μιλήσαμε με όλα τα σχήματα στην χθεσινή μέρα που θα πάρουν στο σημερινό πρόγραμμα μέρος. Είχαμε αφήσει μονάχα αυτό το κομμάτι με την Νατάσα Χαντά Μάρτιν, με την οποία μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, και τώρα σιγά σιγά θέλω να πάμε στην αυριανή ημέρα για να προετοιμάζεστε. Και όταν λέω να πάμε στην αυριανή ημέρα, ελάτε να μπούμε λίγο στον κόσμο τον μουσικό του Ιάκωβου Μωυσιάδη, ο οποίος γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα, με τη μουσική να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του από μικρή ηλικία και στο οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο προσφυγικό περιβάλλον της περιοχής. Έρχεται σε επαφή με παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου, τρίχορδο, μπουζούκι, πολίτικο, λαούτο, και μετά σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου στην Κέρκυρα, μεταπτυχιακά στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και μία προσωπική δουλειά την οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει αναλυτικά εδώ στην Καλημέρα. Σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε μαζί του για να μας πει δύο λόγια για την συναυλία του Ιάκωβος Μωυσιάδης σόλο, τροπικές αφηγήσεις, ο ίδιος πολίτικο, λαούτο και φωνή. Όλα αυτά αύριο, έχουμε περάσει πια στο αυριανό πρόγραμμα του Annapolis, αύριο στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου στις 9.30, όπως ξεκινάνε όλες οι συναυλίες του Annapolis, και όλες οι συναυλίες έχουν ελεύθερη είσοδο.

Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα υπάρχει και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τον Ιάκωβο Μωυσιάδη. Έχω όμως τόσα πολλά να σας πω στη σημερινή εκπομπή που πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη για να μπορέσω να σας τα πω όλα. Θα μείνουμε στο σήμερα με την επόμενη είδηση στην ακτή Αρετσού, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος, δύο παράλληλοι, Μίκης Θεοδωράκης και Σταύρος Κουγιουμτσής, με αυτήν την ιδέα, την πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, που υλοποιείται σε μία συναυλία. Το Δημοτικό Δύο Καλαμαριάς παρουσιάζει αυτήν την παραγωγή, αυτό το project, Βίοι Παράλληλοι, ένα μουσικό αφιέρωμα σε δύο κορυφαίους δημιουργούς, όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Κουγιουμτσής. Τραγουδούν ο Ανδρέας Καρακώτας και η Δήμητρα Αντωνακούδη, συμμετέχουν οι μουσικοί Στέφανος Χιούτας, Σταύρος Ρέντης, Χρήστος Μπούσιος, Νίκος Χρυσοίδης, Δέσποινα Αρβανιτίδου, Νίκος Τσακαλίδης, Θάνος Πραξιγιάς και Γιώργος Κυριακίδης. Καλλιτεχνική επιμέλεια, ενορχιστρώσεις και διεύθυνση ορχήστρας έχει ο Χρήστος Βερνάδος, ενώ την παρουσίαση, την επιμέλεια των κειμένων και του οπτικοακουστικού υλικού την έχει ο Θανάσης Γιόγλου, που ξέρει πάρα πολύ καλά το έργο και των δύο δημιουργών. Χωρίς να διακόψω καθόλου και χωρίς να πω τίποτε ανάμεσα, δύο τραγούδια συνεχόμενα. Το ένα είναι του Σταύρου Κουγιουμτσή σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, το άλλο είναι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Πάμε να τα ακούσουμε το ένα μετά το άλλο.

0: και μπαίνουμε πάλι στον κόσμο του Annapolis World Music Festival, 9 σημεία της πόλης. Της Annapolis φιλοξενούν τις συναυλίες, τα project που παρουσιάζει το φεστιβάλ, και ένα από τα σημεία αυτά είναι ένα σημείο που θέλω να το συγκρατήσετε όχι μόνο για το τριήμερο του φεστιβάλ, αλλά και γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Είναι η πολιτιστική γειτονιά, το Μουσείο Προσφύγων, τομέας Εύρου 49 στις Σικές. Και εκεί λοιπόν μπορούμε αύριο στις 9.30, όπως όλες οι συναυλίες και όλες οι παραστάσεις του Annapolis με ελεύθερη είσοδο, να ακούσουμε αυτή την παραγωγή, αυτή τη δουλειά που έχουν φτιάξει μαζί ο Κωνσταντίνος Μάνος και ο Μιχάλης Απουτζής με δύο κοντραμπάσα. Αυτό το project περιλαμβάνει λοιπόν έργα για δύο κοντραμπάσα. Ο Ντίνος Μάνος, με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, εκείνος θα με διορθώσει τι θα πω λάθος, γεννήθηκε στις Σέρες, ξεκίνησε πολύ μικρός να μαθαίνει τσέλο και στη συνέχεια ηλεκτρικό μπάσο, και σπούδασε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς, είναι ιδρυτικό μέλος του Next Step Quartet. Το 2018 κυκλοφόρησε το προσωπικό του δίσκο After the Storm και το 2024 το Northwind, το οποίο νομίζω ότι εκκρεμεί να παρουσιάσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Από το 2020 είναι μόνιμο μέλος κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε και ο Μιχάλης Σαπουτζής. Και επειδή τώρα κάνουν πρόβες για παραγωγή της κρατικής, τον κλέβουμε, ή για την ακρίβεια του κλέβουμε το διάλειμμα, για να μας πει δύο λόγια για την αυριανή συναυλία που έχουν με τα δύο κοντραμπάσα. Ο Ντίνος Μάνος είναι ήδη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε και συγγνώμη που κλέβουμε το διάλειμμα.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω μαζί σας.
0: Λοιπόν,
1: και να παρουσιάσουμε και το project που έχουμε με τον Μιχάλη.
0: Για πάμε λοιπόν, αυτό το project πότε το φτιάξατε και πότε το σκεφτήκατε και ποια ήταν η βασική ιδέα?
1: Η βασική ιδέα ήταν βασικά το 2024 έγινε η αρχή αυτού του project. Mm-hmm. Μετά από συζητήσεις που είχαμε με τον Μιχάλη, με τον οποίο είμαστε συνάδελφοι στην κρατική ορχήστρα, με τον Μιχάλη τον Σαπουτζή, με τον οποίο από την αρχή είχαμε μια ιδιαίτερη χημεία και σαν

0: άνθρωποι, αλλά και σαν μουσική πιστεύω. Και μετά από συζητήσεις που είχαμε και δημιουργήθηκε κάπως η ανάγκη του, της διεύρυνσης του ρεπερτορίου και αρχίσαμε να παίζουμε κάποια ντουέτα που βρήκαμε για κοντραμπάσο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έγραψε και ο Μιχάλης κάποια ντουέτα που είχε, έγραψα και εγώ και έγραψαν και διάφοροι φίλοι για μας. Και πάρα έτσι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Να ρωτήσω αν υπάρχουν πολλά έργα για ντουέτα για δύο κοντραμπάσα.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ δημοφιλές αυτό το σχήμα. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά ντουέτα. Ακριβώς και αυτή ήταν και η αφορμή στο ότι προσπάθησα και εγώ μετά να γράψω κάποια, όπως και ο Μιχάλης. Και η πρόταση που κάναμε αυτή σε φίλους, όπως αυτό το κομμάτι που βάλατε και στην αρχή.
1: Και το οποίο θα το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Αυτό τι κομμάτι είναι?
0: Αυτό είναι μια σύνθεση του καλού μου φίλου που τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Επίσης φοιτητή μου στην Κέρκυρα, του Τάσου, του Κυραναστάση, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Είναι συνθέτης και πιανίστας. Και είναι επίσης φίλος και με τον Μιχάλη, κάνουμε παρέα και οι τρεις μαζί και θέλησε να μας γράψει ένα κομμάτι το οποίο και το ηχογραφήσαμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά.
1: Το καταλαβαίνετε κάθε φορά που εσείς οι μουσικοί μου λέτε στο πλαίσιο συνεντεύξεων ονόματα μουσικών τι κάνω εγώ εκείνη τη στιγμή κάθε φορά, έτσι, σημειώνω το όνομα για να πάω να ψάξω κι άλλα και να μάθω πιο πολλά για αυτό τον μουσικό που μου συστήνεται. Άλλωστε για σένα η αλήθεια είναι ότι σε έχω ακούσει και σε live προγράμματα, αλλά έχω ακούσει για σένα επίσης από τόσους πολλούς μουσικούς για το πόσο καλός μουσικός και συνεργάτης τους είσαι, οπότε κάπως έτσι πάει πάντα. Ο ένας από εσάς μου συστήνει άλλους και προχωράμε. Τώρα, σε αυτό το project λοιπόν, τι έργα θα ακούσουμε? Και ο Μπέλα Μπάρτοκ τι σχέση έχει με το πρόγραμμά σας?
0: Παίρνω πάσα από αυτό που λέτε, ναι. Βασικά, ο Μπέλα Μπάρτοκ ήταν ένας από αυτούς που μας ενέπνευσαν στο να γράψουμε δικιά μας μουσική. Mm-hmm. Και νομίζω όχι μόνο εμάς, και δηλαδή και διάφορα άλλα ντουέτα που παίξαμε, είδαμε αναφορές στον Μπέλα Μπάρτοκ. Οπότε θα παίξουμε, με αυτό θα ξεκινήσουμε λογικά, κάποια επιλεγμένα κομμάτια από μια σειρά ντουέτων που έχει γράψει ο Μπέλα Μπάρτοκ για βιολοντσέλο. Mm-hmm. Τα οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά γνωστά, δηλαδή με ακούσει πολλές εκτελέσεις και όχι μόνο για τσέλο, έτσι και εμείς θα πήραμε και θα παίζουμε στο κοντραμπάσο. Θα ακούσετε κάποια 7 κομμάτια, μικρές μινιατούρες κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. του Μιχάλη Σαπουτζή, τα οποία είναι βασισμένα σε ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες. Mm-hmm. Πολύ όμορφη μουσική.
1: Θα ακούσουμε αυτό που ξεκίνησε πάλι να παίζει, που έχει γραφτεί για σας.
0: Αυτό δυστυχώς δεν θα το ακούσετε.
1: Γι' αυτό το ακούμε τώρα.
0: Ναι, οπότε να το ακούσετε στην εκπομπή. Διότι είχαμε πολλά κομμάτια τα οποία θέλαμε να παίξουμε και θέλαμε να παίξουμε και τις δικές μας θέσεις, οπότε δεν μπορέσαμε να το βάλουμε στο πρόγραμμα, παρόλο που μας αρέσει πολύ και το θέλαμε γιατί το ηχογραφήσαμε και σχετικά πρόσφατα.
1: Ωραία, γι' αυτό και το ακούμε και όλες εμείς. Άρα λοιπόν θα ακούσουμε έργα, πρωτότυπα, δηλαδή κάποια που ίσως και να μην τα έχουμε ακούσει άλλη φορά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δύο κοντραμπάσα συναντιέστε σε ένα πρόγραμμα αποκλειστικά σε ένα project αποκλειστικά για δύο κοντραμπάσα και είναι περίπου ένας χρόνος δύο που δουλεύετε μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα έχετε
0: κάνει μπροστά κάποιες εμφανίσεις και στην Κέρκυρα, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη. Όπως λέτε και εσείς, όντως είναι, νομίζω και εγώ πως είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα. Mm-hmm. Αυτό με τα δύο κοντραμπάσα. Το κοντραμπάσο είναι γνωστό κυρίως σαν συνοδευτικό όργανο, οπότε θα ακούσετε, κάποιος που θα έρθει στην αυλή θα ακούσει διάφορα χρώματα τα οποία δεν τα περιμένει.
1: Αυτό, απρόσμενο.
0: Και σίγουρα έναν ρόλο του κοντραμπάσου και κατά πολύ σαν ένα σολιστικό όργανο, το οποίο και αυτός δεν είναι πολύ γνωστό.
1: Έτσι ακριβώς, δεν είναι ρόλος που έχουμε συνηθίσει να έχει αυτό το όργανο, μπορεί όμως να τον έχει, αυτό αποδεικνύεται εσείς με αυτό το project. και θα παίξετε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, στην πολιτιστική γειτονιά, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα συνεχίσουν να γίνονται, γιατί έχω διαβάσει ανακοινώσεις για επόμενα εργαστήρια που έρχονται και πολύ πολύ ωραία πράγματα, σε μια ενεργή, δυναμική μουσική σκηνή της πόλης, την οποία έχουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο να ακούσουμε στο Ανώπολης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το φεστιβάλ και γι' αυτό το λόγο. Τίνο Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή συνέχεια στην πρόβα σας.
0: Να είστε καλά και θα χαρώ να σας δω και αύριο.
1: Και αύριο το βράδυ λοιπόν στις 9.30 στο Ανώπολης World Music Festival. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Θα συνεχίσουμε και αύριο με το πρόγραμμα του Annopolis World Music Festival. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον Τίνο Μάνο, ντουέτα για κοντραμπάσα. Ο Μιχάλης Σαπούτζης και ο Κωνσταντίνος Μάνος θα παίξουν αύριο στην Πολιστική Γειτονιά, στο Μουσείο Προσφύγων, στις 9.30 και όπως όλες οι συναυλίες στο πλαίσιο του Annopolis έχουν ελεύθερη είσοδο. Τώρα, να σας θυμίσουμε ποιο είναι το ραδιόφωνο που ακούτε και αμέσως μετά να πάμε σε μια άλλη συναυλία, απόψινή αυτή τη φορά.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Είμαι σίγουρη ότι ο μουσικός που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής κατάλαβε ποια είναι η ορχήστρα που παίζει, γιατί είναι πολύ αγαπημένη το ορχήστρα, γιατί την διευθύνει, γιατί την ξέρει από την ώρα της δημιουργίας της. Στο φράγμα της Θέρμης σήμερα, στο πλαίσιο των Θέρμης Δρόμενα 2026, η μουσική παράσταση με αυτόν τον έρωτα, με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, συμμετέχουν οι μουσικοί Χρήστος Θεοδόρου, Θάνος Σταυρίδης, Νίκος Αμαράς, Νίκος Κομόπουλος, Πέτρος Κρεμιζάκης. Και ιδιαίτερη θέση στη βραδιά έχει η Κομφόκο Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Στη διεύθυνση της ορχήστρας και της ενορχιστρώσης υπογράφει ο Γιάννης Πολυμενέρης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ξαναλέω και πάλι, στο φράγμα της Θέρμης στις 9 με ελεύθερη είσοδο και είναι μια συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η παραγωγή πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου. Τώρα, ο Γιάννης Πολυμενέρης είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόχειρη ηχογράφηση αυτή με την Κομφόκο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε και μια επαγγελματική, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, γεια σου Αναστασία μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία.
0: Πόσα χρόνια αυτή η ορχήστρα? Αυτή,
1: το ξεκίνημα το ακουστικό, ναι. Η ορχήστρα αυτή, ναι, ποντεύουμε τα 28 χρόνια, πάμε να κλείσουμε την τρίτη δεκαετία της ζωής μας και είναι συγκινητικό για μένα, παρακολουθώντας την πορεία της, το ότι όταν ξεκινούσαμε το 98-99 περίπου εκεί, 1998,
0: έτσι ναι.
1: Λοιπόν, ήταν μια μαθητική ορχήστρα, μικρή μαθητική ορχήστρα. Συνεχίζει να είναι μια ορχήστρα η οποία έχει ως πυρήνα τις μουσικούς του Δημοτικού Οδείου Θέρμης, αλλά είναι μια ανοιχτή ορχήστρα εδώ και πολλά χρόνια και φιλόξενη ανθρώπους που έχουν μεράκι να συνεργαστούν, να παίξουν, να δημιουργήσουν. Και έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτή η ορχήστρα, ότι μπορεί κάθε χρόνο να έχει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Θέλω να πω μια διαφορετική σύνθεση μουσικών, όπου καλούμε κάθε φορά εγώ να προσαρμόζω τα κομμάτια ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχήματος κάθε χρονιά.
0: Αυτό είναι μεγάλη δυνατότητα για τα παιδιά που σπουδάζουν μουσική, αλλά είναι και μια ιδιαιτερότητα και μια δυσκολία για την ορχήστρα αυτή, γιατί κάθε χρόνο πρέπει να προσαρμόζεστε, ή κάθε 1-2 χρόνια πρέπει να προσαρμόζεστε σε υλικό άλλων μουσικών, άλλων μελών του σχήματος.
1: Κοίταξε, ένας πυρήνας υπάρχει που ακολουθεί αυτή την ορχήστρα από τα πρώτα της χρόνια. Αλλά πάντα, και αυτό είναι η μεγάλη χαρά, γνωριζόμαστε και εμπλουτίζεται το σχήμα, είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός που κάθε χρόνο έχει και κάτι καινούριο να πει, ένα καινούριο είδος μουσικής να προσεγγίσει. Ας πούμε, χάρηκα πολύ που ξεκίνησες παίζοντας το Putin on the Ridge, αυτή την ορχήστρα που παίξαμε πρόσφατα με την Κομφόκο.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν και η αφορμή για μια κουβέντα που θέλαμε να κάνουμε κάποια στιγμή για ένα αφιέρωμα στην jazz μουσική κλπ. Αλλά για τη σημερινή συναυλία, για να έρθουμε στα σημερινά, γιατί για την ιστορία της Κομφόκου θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και θα χαρώ
0: και θα
1: πολύ
0: το κάνουμε.
1: Στιγμή, να το κάνουμε.
0: Και θα το κάνουμε, στο λέω από τώρα. Τώρα λοιπόν έπρεπε να συμμετέχετε, θέλετε να συμμετέχετε, σας κάλεσα να συμμετέχετε σε αυτή την παραγωγή. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία?
1: Ήταν πρώτα απ' όλα μεγάλη τιμή και η χαρά της εμπιστοσύνης που είχαμε από την Άννα τη Μικονίου και τον Θάνο τον Κολαλά για να πλαισιώσουμε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο επιμελείται η κυρία Νικολακοπούλου, η οποία δεν χρειάζεται συστάσεις φαντάζομαι, ούτε βεβαίως και ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης, άνθρωποι που έχουν καταξιωμένοι στο χώρο. Για τον Θοδωρή επίσης θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα, νομίζω ως κοντραμπασίστας, δηλαδή ως μέλος των Πλάζα Ανσάμπλ, είχα συνεργαστεί μαζί του παλιότερα, κατάλαβα ότι πρόκειται πραγματικά για ένα αστέρι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένας εξαιρετικός μουσικός, αλλά και ένας πολύ απλός και καθημερινός άνθρωπος που μπορείς να εύκολα και άνετα να συνεργαστείς, να συνεννοηθείς. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος.
0: Δεν έχω ακούσει από κανέναν συνεργάτη του κουβέντα ούτε και έτσι νομίζω, ούτε off the record. Όλοι λένε πόσο, εκτός από σπουδαίος ερμηνευτής, πόσο καλός συνεργάτης είναι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και έτσι λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Περιφέρεια Είχαμε δύο πανέμορφες βραδιές τον Ιούλιο στο Φεστιβάλ Επταπηγείου και το ίδιο πρόγραμμα αυτό τώρα το μεταφέρουμε στην Θέρμη για τη Δημαρχία Πολιτισμού με τον Δήμαρχο τον κύριο Αγγέλου τον Γιώργο. Οργανώσαν σε συνεργασία με την κυρία Μικονίου την επανάληψη αυτής της συναυλίας, εντάξει, με κάποιες μικρές προσθήκες, αλλαγές κλπ. Αυτό που είναι πολύ ωραίο στη συναυλία αυτή είναι ότι έχει ένα θέμα τον έρωτα. Αλλά δεν είναι απαραίτητα ερωτικά τραγούδια. Είναι ίσως τραγούδια περί έρωτος, όπως ήθελε να λέει και ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με τους καταπληκτικούς μουσικούς του Θοδωρή, τους οποίους ανέφερες προηγουμένως ονομαστικά. Είναι ένας και ένας όλοι τους. Και εναλλασσόμαστε στη σκηνή. Άλλοτε έχουν ένα πρόγραμμα, στηρίζονται σε κάποια δικά τους κομμάτια, παρουσιάζουν κάποια δικά τους κομμάτια τα οποία έχουν ενορχιστρώσει ο Θάνος Σταυρίτης και ο Χρήστος Οικονόμου. Άλλοτε συνυπάρχουμε Χρήστος Θεοδόρου, συγγνώμη, είπα ένα λάθος στο επίθετο του.
0: Δεν πειράζει,
1: το αγαπημένο μου Χρήστο.
0: Το είπα εγώ σωστά στην αρχή. Μην αγχώνεις.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, συνυπάρχουμε επί σκηνής και αυτό ήταν επίσης ένα στοίχημα με τις ενορχιστρώσεις που έκανα να μπολιάσουμε τον ήχο, το συμφωνικό ήχο της ορχήστρας Κομφόκο με τον ήχο ενός μιας μπάντας η οποία είναι, έχει την ευελιξία από αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς να ακροβατεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από το ροκ μέχρι το έντεχνο και την πιο σύγχρονη ελληνική μουσική. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο νομίζω κερδίζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε όλοι μας πάρα πολύ καλή διάθεση. Όλη η μουσική της Κομφόκου, ένας και ένας, τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
0: Ήταν
1: πολύ μεγάλη η τιμή και η εμπιστοσύνη που μας έδειξε επίσης η κυρία Νικολακοπούλου, η οποία επιμελήθηκε όλο αυτό το πρόγραμμα, το έστησε και το διευθύνει με τον δικό της τρόπο, δηλαδή παρούσα στις πρόβες πάντα ενεργή, να δίνει κατευθύνσεις και να κάνει εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες δεν ήταν πάντα μόνο σκηνοθετικού ενδιαφέροντος, αλλά και μουσικού ενδιαφέροντος. Σαν ένας μουσικός έκανε παρατηρήσεις πολλές φορές.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω στην Κομφόκο τώρα πόσα μέλη είναι αυτά που παίρνουν μέρος στην συναυλία.
1: Είναι περίπου 30 μουσικοί.
0: Ωραία. Από αυτούς πόσοι είναι που ξεκίνησαν από την αρχή, δηλαδή είναι όλα αυτά τα χρόνια, πόσοι είναι παλιοί,
1: είναι
0: να το πω έτσι.
1: Ερώτηση. Έχει πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ αυτή.
0: Υπάρχει
1: ένα
0: πυρήνας. Άρα αυτός υπάρχουν πυρήνας, και πολύ νέα παιδιά, δηλαδή υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια μόνο στην ορχήστρα.
1: Βέβαια, η ορχήστρα μας περιλαμβάνει ηλικίες που ξεκινάνε από μαθητές που είναι γυμνασίου λυκείου. Βέβαια πρέπει να είναι, να έχουν προχωρήσει σε ένα επίπεδο στο μουσικό όργανο
0: για να μπορούν να συμμετέχουν,
1: να αποκριθούν. Είναι ταλαντούχα παιδιά.
0: Είναι μεγάλη εμπειρία πάντως για αυτούς. Για τα παιδιά αυτά που είναι ακόμα σπουδαστές στο 2.
1: Το φαντάζομαι και το ελπίζω.
0: Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία να συμμετέχουν σε μεγάλες παραγωγές και σε project τώρα τα οποία είναι επαγγελματικά και οι ίδιοι ακόμα είναι σπουδαστές.
1: Είναι πραγματικά, και το ότι έρχονται και σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και το πρόγραμμα από μέσα. Νομίζω ότι θα κουβαλάνε στις αποσκευές τους για χρόνια την συνεργασία και την ανάμειξη της συνεργασίας με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Μουσικάκη.
0: Μα τώρα τι να λέμε, εμείς θέλουμε να κλέψουμε ώρα και να έρθουμε κρυφά να παρακολουθήσουμε πρόβα. Αυτά τα παιδιά μπορούσαν να κάνουν πρόβα με τη Λίνα Νικολακοπούλου, να βλέπουν πώς ερμηνεύει ο Βουτσικάκης, όλη αυτή η φοβερή μουσική, τους ανέφερες ήδη δηλαδή. Να βλέπουν στην ουσία αυτό που τόσες φορές θα έχουν παρακολουθήσει ως θεατές, τώρα να είναι μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι και ακρότες. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε γιατί έχετε πρόβες Γιατί ναι, σήμερα...
1: και μεγάλη προετοιμασία. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο φράγμα της Θέρμης σας περιμένουμε.
0: Και είναι ελεύθερη είσοδος να το πούμε αυτό. Ξανά. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Θα τα
1: και
0: πούμε.
1: Εγώ, και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αναστασία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό που ακούτε δεν είναι ηχογράφηση κανονική, δεν το είπα κιόλας στο Γιάννη λίγο πριν. Είναι ένα μικρό, πολύ μικρό απόσπασμα που θα ακούσουμε από, από τη συναυλία που είχε δοθεί στο Επταπύργιο με αυτήν την παραγωγή, με αυτή τη συναυλία που σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο φράγμα της Θέρμης.

Ένα μικρό απόσπασμα. Είναι η Κομφόκο που παίζει μαζί με τους σπουδαίους μουσικούς αυτής της παραγωγής, για την οποία μιλήσαμε λίγο πριν με τον Γιάννη Πολυμενέρη. Είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να σας θυμίσω για τις συναυλίες, τις σημερινές του Annapolis World Music Festival. Μιλήσαμε για όλες αναλυτικά, κάναμε και μία συνέντευξη στην σημερινή εκπομπή για μία από τις συναυλίες με μουσική σώματος, με την Νατάσα Χαντά Μάρτιν. Να θυμίσω τους μουσικούς οι οποίοι συμμετέχουν στις συναυλίες για τις οποίες μιλήσαμε χθες: Πόλης Εφρεμίδης, Νίκος Νερατζάκης, Χρήστος Δουμάνης και Μπάντα Τσιμερά στο Annapolis σήμερα, αλλά και ο Νούρ Ντούρκ, Αλεξάνδρα Χρυσικοπούλου, Στέλιος Παντέχης στον Αύριο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου επίσης στο Annapolis, και τα τραγούδια των Ρωμά με την Κωνσταντίνα Σαμαρά, τον Κωστή Παλαιογιάννη και τον Ανδρέα Σκέτο στο πύργο Τριγωνίου σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το τραγούδι από τον δίσκο «Στην Ανατολή» του Μίκη Θεοδωράκη, αγαπημένο τραγούδι και φοβερή ερμηνεία εννοείται. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11. Ευχαριστώ πολύ την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το έργο των Αντώνη Τσιτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Πατρίδα» του Πάβελ Παυλικόφσκι. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Χρήστος Τιβαίος με μια ξεχωριστή επαιδειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Την ίδια ώρα, δωρεάν, στο φράγμα της Θέρμης, ανεβαίνουν στη σκηνή η Θοδωρής Μπουτσικάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Μια δύο-ωρη σκηνική εξομολόγηση αφιερωμένη στον έρωτα, όπου αγαπημένα τραγούδια, ποίηματα και κείμενα συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με την ερμηνεία του Θοδωρή Μπουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου. Το Παραθήναλος 2026 συνεχίζεται στην Πλάζα Ρετσούς. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Δήμητρα Αντωνακούδη παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού φιλοξενείται η εκδήλωση «Από το Κιώτο στην Τούμπα». Μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας μέσα από μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και το χορό. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση «Χρονοστιβάδα, 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική». Μέσα από 45 ιστορίες, λέξεις και πρωτότυπα έργα χαρτογλυπτικής, η οικαστική εγκατάσταση συνθέτει ένα ιδιαίτερο ταξίδι στις εποχές, στις μνήμες και στους μύθους της πόλης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι από τον 958, συντροφιά σας η Βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα που κάνουμε συχνά πυκνά και σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο εκπομπών που θα έχει τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόφτενα κι αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Ξεκινήσαμε κάπως από το τέλος, ας πούμε από κάτι χθεσινό μόλις. Ο Τίτος Πατρίκιος εδώ, με τη συνοδεία του πιάνου του Ανδρέα Κατσικιάννη, μας απέδωσε, μας απάγγειλε ο ίδιος ένα δικό του ποίημα. Το και αυτό το καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι λοιπόν στην τροχιά σας, με έναν κύκλο εκπομπών καινούριο αφιερωμένο στην γνωριμία μας. Με την ποιητική δημιουργία, μέσα από τις μελοποιήσεις και τα τραγούδια, οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Δεν αφορά κάποιο, να δώσω έτσι κάποιες εξηγήσεις μικρές, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο ποιητή, ένα συγκεκριμένο συνθέτη κάθε εκπομπή, δεν είναι αφιέρωμα σε ένα πρόσωπο, είναι μάλλον, θα είναι, μια χρονική ιστορική διαδρομή στη σχέση της ποιήσης με τη σύνθεση. Και πώς ο ποιητικός λόγος φτάνει στην καθημερινότητά μας, ακόμη και ενός ολόκληρου λαού, αλλά ή επιλεκτικά, έστω με ακρόαση που διαλέγει ο καθένας μας ανάλογα με την αισθητική του και τις επιθυμίες του, κάποια ποίηματα να ακούσει μελοποιημένα, κάποια να μην τα ακούσει και να μην τα μάθει ποτέ. Πάντως σίγουρα η μουσική είναι το όχημα, το τραγούδι πιο συγκεκριμένα, το να γίνεται τραγούδι. Ένα ποίημα είναι το όχημα για να μας φέρει να συναντήσουμε τους ποιητές μας. Σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αυτή η πρώτη εκπομπή που θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε όσες μελοποιήσεις, μάλλον σε κάποιες από τις μελοποιήσεις που έχουμε από τους συνθέτες μας, από τους Έλληνες συνθέτες, ποιημάτων από την αρχαιότητα. Και εκεί κυριαρχεί βέβαια η μελοποίηση της Σαπφούς, αλλά και πολλών επιγραμματικών κομματιών, ποιημάτων από την Παλατινή Ανθολογία. Θα πούμε 2-3 λόγια για αυτά, αλλά όλα, ξέρετε, ξεκίνησαν στο νεότερο ελληνικό τραγούδι, εκείνη την απίθανη στιγμή που ο Μάνος Χατζηδάκης αποφάσισε να εντάξει μέσα στον μεγάλο ερωτικό την Σαπφό, το κέλο μέσα γογγίλα και μάλιστα στην αιωλική διάλεκτο.

Και λομέζε γογγίλα πέφαν θυλάβο η σαμά, γλακτίναν σε δίητε πόθο, σαν φυπό τατάι. Η γλώσσα η αρχαία, πόσο μάλλον και στην αιωλική της διάλεκτο και η προφορά μας είναι προφανέστατα δυσνόητη έως και ακατανόητη, όμως να που η μουσική καταφέρνει και την βάζει αυτή τη γλώσσα μέσα στο στόμα μας και από το 1972 αυτό το τραγούδι νομίζω έγινε ιδιαίτερα αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο έκτοτε και σχεδόν 50 και βάλε χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Μελοποίηση λοιπόν της Σαπφούς καταρχήν, που είναι η πιο αγαπημένη, η εκλεκτή θα λέγαμε και των νεότερων Ελλήνων συνθετών. Η λυρική της ποίηση είναι μέχρι τις μέρες μας ιδιαίτερα και κατανοητή και επιθυμητή και εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου, ειδικά στα θέματα της μοναξιάς, της εγκατάλειψης, του έρωτα, του πόθου, του ονείρου. Ο Ξηδάκης, του οποίου μελοποιήσει θα ακούσουμε σε λίγο, του ο Νίκος Ξηδάκης, μέσα στην εκπομπή και προφανώς και στην επόμενη, έγραφε κάπου ότι διάβασε μάλλον, να λέει ο Ελίτης, ότι και το 1/10 των ποιημάτων της Σαπφούς να είχαν σωθεί, πάλι θα μας είχε δώσει ένα τεράστιο κομμάτι της αξίας της ποιητικής. Θα λέμε και κάποια στοιχεία, θα λέμε όμως και να δώσω και τρόπους επικοινωνίας επίσης, 2313-338-456 για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS ως γνωστόν γράφετε 958, αφήνετε ένα μήνυμα, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και τελευταία έχουμε και την δυνατότητα να συνομιλούμε και μέσω του Viber. Ο αριθμός στον οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας είναι το 693-007-8291. Σχεδόν 9 χρόνια αργότερα, το 1981, ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Εκεί ο Μιχάλης Τερζής δίνει ένα τραγούδι στην Κρίστα Σινοπούλου, και το ακούμε βέβαια σε εκείνη την βραδιά των αγώνων και μένει και η ηχογράφηση εννοείται. Είναι η νυχτοδία, είναι μεσάνυχτα, είναι μια από τις πολύ ωραίες στιγμές ερμηνευτικά και της Στασινοπούλου αλλά και συνθετικά του Μιχάλη Τερζή.

Τέσσερις στοιχειολοί κι όλοι, δεδικεμένα σε λάνα και πλοιάδες, μέσα δε νύκτες, παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα καθεύδω. Πόσες μεταφράσεις έχουν γίνει? Τουλάχιστον 6 έχω βρει εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ρυψοκίνδυνη περιπέτεια η μετάφραση, που μπορεί να καταλήξει σε επιτυχία ή και μεγάλη αποτυχία ή μετριότητα. Εδώ όμως νομίζω ο Άκος Δασκαλόπουλος που έκανε την απόδοση τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ποίημα ακριβώς θα το ακούσουμε σε άλλη απόδοση τώρα, για να δείτε και τη διαφορά που υπάρχει από ποιητή σε ποιητή. Είναι η Αθηνά Καραταράκη, η ποιήτρια, που εδώ ασχολείται με το ίδιο ακριβώς ποίημα της Σαπφούς και το μελοποιεί μετά την δική της μετάφραση απόδοση ο Νίκος Μαμαγκάκης στο δίσκο «Τραγούδια για τη Μελίνα», έναν δίσκο που έχει και τη συμμετοχή και του Δημήτρη Αρφουδάκη, βέβαια, εκεί τραγουδούν και οι δύο. Ανάμεσα στα άλλα, τα μελοποιημένα, της δίνει και το ποίημα αυτό, το Σαπφό, το οποίο θα το ακούσουμε για τη συνέχεια και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, της πρώτης του κύκλου «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα. Η Βόλτα που έχει σήμερα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εμένα όπως πάντα το Γιάννη Τσολακίδη να σας κρατώ στην τροφιά με λόγια και τραγούδια και με έναν κύκλο εκπομπών που σήμερα ξεκίνησε με τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και είπα να το πιάσω έτσι με μια χρονική ιστορική μάλλον διαδρομή, αυτή την σχέση των συνθετών πρώτα-πρώτα με την αρχαία ποίηση και μετά πώς φτάνει και μέχρι τις μέρες μας σε εμάς και στην ακρόασή μας και στη σχέση μας μαζί με αυτά τα ποίηματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις από τις πλέον λυρικές και μελωδικές, παρόλο που καθ' αυτή η Σαπφό είναι λυρική ποιήτρια. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικές, πιο πειραματικές, διαφορετικές. Μια τέτοια προσέγγιση γίνεται στα 1991. Είναι έκδοση από τον Μάνο Χατζηδάκη, ο δίσκος, βινήλιο κυκλοφορεί, στην πρώτη του μορφή. Δεν ξέρω και αν βγήκε μετά CD, εγώ βινήλιο πάντως το έχω, πρέπει να σου πω αγαπημένοι μου ακροατήρα και αγαπημένοι μου ακροατή, τον δίσκο Άβατον, του ομότιτλου συγκροτήματος, 1991, και εκεί η Άβατον, δηλαδή ο Παναγιώτης Ξηδιάς, ο Γιάννης Παπαδάκης και ο Νίκος Γράψας, που ήδη είχε αρκετές εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε διάφορα σχήματα και πιο γνωστό ήταν η Δυνάμεις του Αιγαίου που είχε δημιουργήσει. Εκεί λοιπόν κάνουν μια δισκογραφική κατάθεση που είναι πολύ διαφορετική στην προσέγγιση της στα ποίηματα της Σαπφούς. Μάλιστα έχει τρεις μελοποιήσεις. Και προς τιμή τους το κάνουν και αυτοί στην αιωλική διάλεκτο, στην αρχαία γλώσσα. Αλλά στο πιστόφυλλο του δίσκου έχουν τις μεταφράσεις αποδόσεις, μάλιστα με ένα τύπου χειρόγραφο, έτσι να φαίνεται, του Οδυσσέα Ελίτη. Βάζουν δηλαδή τα λόγια μετά στα νέα ελληνικά για να τα κατανοούμε. Κάνουν τρεις μελοποιήσεις και έχουν δύο ορχιστρικά στον πρώτο δίσκο, τον ομότιτλο, το Άβατον. Βγάζουν και έναν εξαιρετικό κατοπινά δίσκο, το Εξαδοκίτο. Μετά κάπως χάνονται τα ίχνη τους. Εμείς θα σταθούμε τώρα σήμερα σε ένα από αυτά τα κομμάτια, σε μια μελοποίηση, στο Ημίναον, και κοιτάξτε εδώ τώρα που βρίσκεται η μουσική τους, κάπου μεταξύ θα έλεγα Βαγγέλη Παπαθανασίου και Ελένας Πλάτωνος. Αλλά ας το ακούσουμε και ύστερα, αν θέλετε, τα ξαναλέμε.

Άβα τον ακούμε εδώ και λίγη ώρα, είναι μεγάλα σε διάρκεια τα κομμάτια τους, είναι όλη η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται μέσα από τη χρήση των οργάνων και έχουν πάρα πολλά φυσικά όργανα, σας πληροφορώ. Ήταν ένας δίσκος που είχε πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών οργανοπαικτών, παραγωγή του Σύριου βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτά όταν κάτι τον ενθουσίαζε, όταν κάτι το εκτιμούσε, το του άρεζε. Δεν ήταν καθόλου, ήταν απλόχερος στην συμπεριφορά του και την διαχείριση την οικονομία.

ελληνική για το πόσα έξοδα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι η Βόλτα στην τροφιά σας. Είμαστε με μελοποιήσεις αρχαίων ποιητών το ολοσκευτικό, αλλά στην Σαπφό έχουμε μείνει, που είναι προφανέστατα και μακράν η λατρεμένη, αγαπημένη των Ελλήνων συνθετών. Ο Ξιδάκης στα 2006, ο Νίκος Ξιδάκης, εκδίδει τον ωραιότατο, εμβληματικό πια όπως έχουν περάσει τα χρόνια δίσκο, το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που έχει ποιήσει τις Σαπφούς και έχει ακόμη τρία ποίηματα «Μαγιές εικόνες» του Διονύση Καψάλη, έχει ένα του Καπαχημύρη που είναι ένα χωρικό του Ευρυπίδη και έχει και ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. 7 όμως συνολικά από αυτά τα μελοποιήματα εκεί, συγγνώμη, ανήκουν στην ποιήση της Σαπφούς. Απόδοση στα ελληνικά του Οδυσσέα Ελίτη και λέει ο ίδιος ο Ελίτης, αυτό που σας είχα αναφέρει πιο μπροστά, ότι και μόνο τα 9 δέκατα του έργου της και ακόμα και αν τα 9 δέκατα του έργου της είχε εξαφανίσει ο χρόνος, εκείνη σαν αίσθηση ζωής θα είχε επιβιώσει. Πάμε να ακούσουμε 2 από αυτά σήμερα, να ακούσουμε την Αθάνατη Αφροδίτη καταρχήν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού από την Βόλτα που αφορούν τους ποιητές να μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ακούμε μελοποιήσεις της Σαπφούς. Το «Τι θέλω, τι ήταν αυτό» που μόλις ακούστηκε πριν το σήμα. Να θυμίσω, είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, από το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», αυτόν τον σπουδαίο δίσκο του Νίκου Ξηδάκη, να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις μελοποιήσεις της Σαπφούς σε απόδοση Οδυσσέα Ηλίτη. Ίσως αυτό και το ομότιτλο, δηλαδή το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» και αυτό που θα ακούσουμε, ήταν τα πιο γνωστά, έγιναν τα πιο γνωστά από τα μελοποιήματα αυτά. Είναι το «Όσα άστρα γύρω βρίσκονται».

Θα επανέλθουμε στον δίσκο βέβαια αυτόν. Αλλά επειδή γρήγορα περνάει η ώρα, έλεγα να προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή να ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από άλλους δημιουργούς και να ακούσουμε βέβαια, καθώς κυλά ο χρόνος, και μερικά από τα ποιήματα της Παλατινής Ανθολογίας, που πρόκειται για μια τεράστια συλλογή με ποιητικά επιγράμματα από την αρχαιότητα ως τη Βυζαντινή περίοδο. Η επιγραμματική ποίηση που ξεκίνησε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, η Τίνα Μανδυλαρά, από εκεί σας το μεταφέρω αυτό, αυτή τη φράση, ξεκίνησε ως πρώτη διεκδίκηση της αιωνιότητας εκ μέρους του ανθρώπου, μπορεί και να μην είναι δικό της, πάντως εγώ εκεί το διάβασα, λαξευμένη πάνω στο μάρμαρο για να εξελιχθεί και στη συνέχεια έγινε ένα αυτόνομο είδος. Λοιπόν, η επιγραμματική ποίηση ουσιαστικά είναι συνώνυμη με την ύπαρξη της Παλατινής Ανθολογίας, γιατί η Παλατινή Ανθολογία εμπεριέχει, παρακαλώ, 3.700 ποίηματα που είναι σχεδόν όλα επιγραμματικά. Έχει γύρω στις 23.000 στίχους. Αφορά μία περίοδο από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι και το 950 μετά Χριστόν, σχεδόν 17 αιώνες. Θα σας πω περισσότερα καθώς θα ακούμε τραγούδια. Να πω βέβαια ότι η πιο γνωστή, μεγάλη και πραγματικά έμεινε στις βιβλιοθήκες πια ως απαραίτητο στοιχείο για όσους ασχολούνται με το θέμα, είναι η μετάσταση που έχει κάνει ο αέμνηστος Ανδρέας Λεντάκης. Ας ακούσουμε όμως πρώτα κάτι και μετά θα πούμε και άλλα, άλλωστε θα έχουμε και άλλες εκπομπές όπως σας ενημέρωσα, προειδοποίησα. Πάμε να ακούσουμε το Ναυαγό. Ο Ναυαγός είναι από την Παλατινή Ανθολογία. Συνήθως δεν έχουν όλα αυτά τα ποίηματα υπογραφή κάποιου επώνυμου. Δεν είναι δηλαδή παραδείγματος χάρη του Σιμώνη ή του Κίου ή ας πούμε του Καλλίμαχου. Είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι ανώνυμα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει την υπογραφή μόνο της απόδοσης στα νέα ελληνικά από την Αθηνά Καραταράκη. Κάνει έναν δίσκο ο Νίκος Μαμαγκάκης στα 2008 που το βγάζει από την ιδέα με αλφαγιώτα το δε που ονομάζεται Ευνηδιασμός και είναι πράγματι ευνηδιασμός. Έχει 13 τραγούδια με τη Λιζέτα, καταπληκτικές ερμηνείες όλες και εκεί είναι δικές του συνθέσεις πάνω σε ποίηση της Πολυδούρη, της Καραταράκη, της Βικτόριας Μακρύ, του Λαπαθιώτη, του Λόρκα και αυτό το ένα, ο Ναυαγός από την Παλατινή Ανθολογία. Ακούστε πόσο θαυμάσια πραγματικά. Θαυμάσια το ερμηνεύει η Λιζέτα.

Και η χρήση των οργάνων βέβαια από τον Νίκο Μαμαγκάκη έχει την σημασία της, έχει το συμβολισμό της, καθώς πρόκειται για όργανα που πολλά από αυτά έχουν και αρχαιοελληνική καταγωγή. Και εδώ βέβαια νομίζω αυτό το στο πέλαγο του έρωτα αναβαγισμένη, όπως το λέει η Ζήτα Καλημέρη, δύσκολο να βρεθεί άλλη ερμηνεύτρια και άλλος ερμηνευτής να το πει έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ακόμη από Παλατινή Ανθολογία. Ποιος ασχολήθηκε πολύ μελοποιώντας Παλατινή Ανθολογία? Ο Νότης Μαυρουδής. Ο Νότης Μαυρουδής που πήρε βέβαια τις μεταφράσεις που έκανε σε κάποια ποίηματα, 11 του δίνει συνολικά, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ένας από τους όσους έχουν ασχοληθεί με την Παλατινή Ανθολογία, για την οποία θα πούμε την ιστορία, μάλλον όπως τα βλέπω τα πράγματα, για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι περισσότερα, θα πούμε την ιστορία της επόμενη εκπομπή μας. Μεταφράσεις έχουν γίνει εκτός από τον Ανδρέα Λεντάκη, που έχει ένα έργο εξαιρετικό, που είναι 500 ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία και κυκλοφορία της εκδόσης Gutenberg. Έχει βγάλει και ο Κάκτος βέβαια επίσης, Παλατινή Ανθολογία. Έχουν μεταφράσει και άλλοι Έλληνες πολλοί, ο Γιάννης Δάλλας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Βασίλης Λαζανάς, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Άρης Δικταίος. Εμείς θα μείνουμε του Ηλία Πετρόπουλου, που είναι αυτή την οποία παίρνει ο Νότης Μαυρουδής. Παίρνει 11 συνολικά κομμάτια από εκεί και για να θυμίσουμε ένα από τα πιο γνωστά, το «Θα πλέξω μεν εξέδες», που ερμηνεύει ο Κώστας Στομαίδης.

Τα πλέξομεν εξέδες λοιπόν. Ο Ηλίας Πετρόπουλος εκδίδει τα ποίηματα αυτά από την Εφέλη, από τις εκδόσεις Εφέλη, στα 1980 με τον τίτλο 12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία. Είναι παρμένη αφορμή βέβαια κείμενα του Μελέαγρου, του Καλίμαχου. Ο Καλίμαχος θεωρείται από τους κορυφαίους των ελληνιστικών χωρών. Ο Ασκληπιάδης, ο Θημοκλής, ο Πλάτων και ο Διότιμος και ο Μελέαγρος επίσης είναι πάρα πολύ γνωστός λυρικός ποιητής. Παίρνει ο Νότης Μαυροδής τα 11 από αυτά και λέει αυτά είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις και ο τίτλος «Έρος ανήκατε μάχαν», έτσι είναι ο τίτλος του δίσκου, εκφράζει στιχουργικά και μουσικά όλη την ατμόσφαιρα που καταγράφτηκε, ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτόν τον δίσκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Πετρόπουλο που από το Παρίσι μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς στο εξώφυλλο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του Φασιανού. Όσοι έχετε τον δίσκο ή όσοι ψάξετε να τον βρείτε. Η Βενετσάνου ερμηνεύει εδώ με μια διάχυτη γυναικεία ευαισθησία. Ο Κώστας Θωμαΐδης επίσης ερμηνεύει. Είναι οι δύο βασικοί ερμηνευτές. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα στα 1985. Τώρα θα έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και θα ήθελα να σας μεταδώσω, αλλά θα τα αφήσουμε για την ερχόμενη εκπομπή μας, πάντα σε αυτόν τον κόσμο των μελοποιήσεων της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Είναι η Αγγελική Ιωνάτου που μαζί με την Ιωνά Βενετσάνου φτιάχνουν τον δίσκο «Σαπφό ντε Μιτιλέν». Γαλλική όλη η έκδοση και στα γαλλικά και οι τίτλοι, αλλά τα αρχαία ελληνικά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υπάρχουν και αποδόσεις που έχουν γίνει και από τον Οδυσσέα Ελίτη και χρησιμοποιούν και από τα δύο εδώ η Αγγελική Ιωνάτου με την ερμηνεία της Νένας. Μαζί μάλιστα τραγουδούν και κάποια τραγούδια. Αυτά θα μείνουν για την ερχόμενη συνάντησή μας, όπως και οι προσεγγίσεις που κάνει η Κριστέλα Δημητρίου, όπως και το ότι θα ακούσουμε και άλλα και από Νίκο Ξηδάκη, αλλά και από τους Άβατον. Και ό,τι άλλο θα έχουμε και από Παλατινή Ανθολογία. Κλείνουμε για σήμερα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε με τα Στέφανα, τραγούδι επίσης από το «Έρος ανήκατε μάχαν», από την Παλατινή Ανθολογία του Ηλία Πετρόπουλου, οι μεταφράσεις του Νότη Μαυροδή, να επαναλάβω να θυμίσω, η μελοποίηση είναι ένα Βενετσάνου, είναι η φωνή που θα κλείσει τη σημερινή βόλτα.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μια φλόγα να καίει πάνω απ' τη στάχτη όταν κοιτάζω εσένα. Το πρώτο φως στο θαύμα, βλέπω αυτό που θα έρθει.

Ο 1958 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ημέρα τρίτη για εμάς, ημέρα τέταρτη για το φεστιβάλ, μαζί κάθε μέρα από τις 2 μέχρι και τις 3 ζωντανή σύνδεση από το κέντρο της Δράμας. Γιάννης Δημητρούδης στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής παρέα εδώ μαζί ολόκληρη τη βδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα μας ακούτε εδώ ζωντανά και βέβαια παρέα. Ήδη από χθες το έχουμε ξεκινήσει με τους δημιουργούς υπεύθυνους για τις ταινίες που μπορείτε να βλέπετε όχι μόνο αν βρίσκεστε στη Δράμα αλλά και σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Σχεδόν το σύνολο του προγράμματος είναι διαθέσιμο μέσω της online πλατφόρμας, μέσα από το site του φεστιβάλ και μάλιστα χωρίς χρέωση, δωρεάν μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες αλλά και να ψηφίζετε για τα βραβεία κοινού αντίστοιχα μετά το τέλος της προβολής. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα την χαρά να υποδεχτούμε δημιουργούς από τα πολύ πλούσια προγράμματα, από τα πολύ πλούσια τμήματα του φετινού προγράμματος του φεστιβάλ. Πριν προχωρήσουμε στις κουβέντες μας, θέλω να πω πως παρέλειψα χθες έτσι μέσα στη συζήτηση, κακώς το ξέχασα να αναφέρω πως μια έτσι δύσκολη μέρα για τον ελληνικό κινηματογράφο ήταν η χθεσινή, καθώς αποχαιρετήσαμε τον παραγωγό Θάνο Λαμπρόπουλο, ο οποίος ήταν συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Περίπλους, έχοντας υπογράψει την παραγωγή πολλών ελληνικών ντοκιμαντέρ και ταινιών μυθοπλασίας, πολλές από αυτές πολύ πρόσφατες, μάλιστα κυρίως της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι να εκφράσουμε και εμείς εδώ με τη σειρά μας σαν R3 και σαν 958 τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για την οικογένεια και τους οικείους του.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις κουβέντες, τις σημερινές μας κουβέντες, ξεκινώντας από το εθνικό σπουδαστικό, από το εθνικό διαγωνιστικό. Μπερδεύτηκα. Τμήμα και την Ιωάννα Σκυλογιάννη, η οποία βγαίνει από το τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκεί μπερδεύτηκα και είπα σπουδαστικό, η οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Shift, η οποία προβάλλεται απόψε το βράδυ στην Δράμα. Να σε καλωσορίσω. Αρχικά, Ιωάννα, και Shift, όπως λέμε, βάρδια.
1: Ναι, και λίγο αλλαγή.
0: Και λίγο αλλαγή. Μάλιστα, παρακολουθούμε λοιπόν μία. Λέω βάρδια, γιατί παρακολουθούμε στην ταινία μια κοπέλα η οποία τελειώνει την βάρδιά της από την δουλειά.
1: Βλέπουμε τη βάρδια αυτής της σερβιτόρας. Η πρωταγωνίστριά μας ονομάζεται Νίνα και καλείται από το μαγαζί που δουλεύει έκτακτα να αναλάβει τη βάρδια ενός σερβιτόρου που έχει παραιτηθεί. Αλλά κανείς δεν της λέει ότι είναι η νυχτερινή βάρδια που σημαίνει ότι πρέπει να κάνει το κλείσιμο και είναι να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει πλέον να το κάνει αυτό, γιατί για να γυρίσει πίσω στο σπίτι της μετά τις 2 πρέπει να δώσει το μισό της μεροκάματος στο ταξί.
0: Ακριβώς. Εκεί μπερδεύτηκα εγώ και είπα ότι βλέπουμε τη βάρδια να τελειώνει, γιατί έχουμε και το δεύτερο μέρος της ιστορίας που είναι αυτό που λες, ότι προσπαθεί να καλύψει την ίσως μεγάλη χασούρα που θα έχει γυρνώντας προς το σπίτι την οικονομική. Νομίζω μια ιστορία η οποία σε πάρα πολύ κόσμο της ηλικίας μας και νεότερο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην εστίαση, αλλά και νέοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο στην πραγματικότητα να τα βγάλουν πέρα.
1: Είναι ένα πολύ συνηθισμένο πράγμα. Ίσως το μόνο ασυνήθιστο στην ταινία είναι ότι η Νίνα προσπαθεί να γλιτώσει τη χασούρα. Γιατί δυστυχώς νιώθω ότι οι άνθρωποι που έχουμε κάνει σερβιτόρι, και έχω υπάρξει πολύ σερβιτόρα, κάπως αρχίσεις και παίρνεις δεδομένο ότι αυτή η χασούρα θα συμβεί. Και κάπως η σκέψη μου ήταν να πάρω ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα και κάπως πετώντας το μέσα στην ιστορία να... Πώς να το πω... Η συγκεκριμένη βάρδια δεν είναι μία συγκεκριμένη που έχω ζήσει, αλλά είναι συνδυασμός πολλών βαρδιών, πολλών ανθρώπων και πολλών εμπειριών που έχω ακούσει από συναδέλφους και φίλους που έχουμε δουλέψει μαζί. Και κάπως νιώθω, ρε παιδί μου, ότι... επειδή η ταινία έχει να κάνει πάρα πολύ με τις σχέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, νιώθω ότι δεν αφορά μόνο την εστίαση, αλλά και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι πιεστικό και που προφανώς κανένας δεν είναι εκεί απλά γιατί του αρέσει να είναι στην εστίαση.
0: Καλά, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να τους αρέσει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον νεότερο κόσμο της Ελλάδας συνήθως φτάνει στο σημείο να δουλέψεις στην εστίαση σαν κάτι παράλληλο από κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις. Και νομίζω ότι ειδικά στον καλλιτεχνικό κόσμο είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε, και δυστυχώς είναι και μια πραγματικότητα στην Ελλάδα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βιοποριστείς, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι σκηνοθέτης, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι οτιδήποτε που μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν θεωρεί έτσι κανονικό επάγγελμα ή κανονικό πτυχίο ή το θεωρεί χόμπι ή οτιδήποτε.
1: Εννοείται, αλλά την ίδια στιγμή θα πω ότι δυστυχώς είναι η οικονομία μας τέτοια που πολλές φορές μπορεί να μην είσαι καν καλλιτέχνης και η εστίαση να μπορεί να σου προσφέρει περισσότερα χρήματα από τα επαγγέλματα που κάνεις έχοντας βγάλει πανεπιστήμιο και έχοντας επενδύσει είτε το χρόνο σου είτε τα χρήματα των γονιών σου που μπορεί να τα έχουν ή να μην τα έχουν για να κάνεις ένα επάγγελμα που θες, και την ίδια στιγμή η εστίαση να μπορεί να σου δώσει περισσότερα χρήματα από το να είσαι, ας πούμε, νηπιαγωγός ή δάσκαλος ή δεν ξέρω. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Θέλουμε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει τώρα όλοι μαζί, όχι όλοι μαζί, δεν ξέρω αν έχει, μάλλον έχει σημασία, το βασική βιομηχανία της χώρας να είναι ο τουρισμός, άρα η εστίαση είναι ένα βασικό κομμάτι αυτού. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Πραγματικά, δυστυχώς. Και κάνεις την έρευνά σου, οπότε καταλαβαίνω, από προσωπικές εμπειρίες ή από τον κύκλο σου, από ανθρώπους που γνωρίζεις, που έχουν περάσει τέτοιες βάρδιες.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακριβώς έγινε έρευνα. Εγώ ξεκίνησα να το γράφω από τις προσωπικές μου εμπειρίες. Mm-hmm. Επίσης, εγώ την περίοδο που έγραφα το σενάριο, είχα σταματήσει να δουλεύω ως σερβιτόρα. Είχα αρχίσει να δουλεύω ήδη ως βοηθός σκηνοθέτη σε κινηματογραφικές παραγωγές. Αλλά ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η αδερφή μου, η οποία είναι και αυτή στο χώρο και είναι ηθοποιός, ακόμα, ρε παιδί μου, δούλευε σερβιτόρα κτλ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο... και ένα κοινό μας βίωμα πάντα. Είναι κάτι που συνέχιζα να το βιώνω μέσα από το βίωμα της αδερφής μου. Οπότε όταν έγραψα την ταινία κάπως, ήθελα να πάρω αυτή την κοινή μας ιστορία, αυτή την κοινή μας σύνδεση και να την μοιράσω και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ζήσει το ίδιο πράγμα με εμάς. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν στην ταινία είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει στην εστίαση.
0: Αυτό μάλιστα... ήταν η συνειδητή επιλογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τόσοι ηθοποιοί εκεί έξω που κάνουν και τα δύο πράγματα και προσπαθούν πάρα πολύ να γίνουν ηθοποιοί, να είναι επίσημα ηθοποιοί και να βιοπορίζονται από αυτό, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Και η Νατάσα Ιζάγκα και ο Σωτήρης Ομπελσής είναι ηθοποιοί, τους οποίους πραγματικά τους αγαπώ πάρα πολύ και δούλεψα μόλις τέλεια, οι οποίοι ακόμα δούλευαν και εστίαση. Mm-hmm. Και ο Αϊντίμ, που παίζει το παιδί που παίζει στην κουζίνα, είναι ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Έχει παίξει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις στον Πειραιά, σε παραστάσεις μεταναστών κτλ. Του οποίου, ας πούμε, ακόμα, το να γίνει ηθοποιός δεν είναι καν στα χαρτιά. Πιο εύκολα δουλεύει εστίαση σε κουζίνες, παρά θα μπορούσε να είναι αυτή η βασική του δουλειά. Οπότε κάπως ήθελα να καλέσω αυτούς τους ανθρώπους, όποιους ανθρώπους μας έκαναν join σε αυτό το ταξίδι, ας πούμε, για να βάλουμε μέσα περισσότερα πράγματα και να βάλουμε όλοι μαζί τις εμπειρίες μας. Δηλαδή και στις πρόβες με τους ηθοποιούς, εγώ είχα τον κορμό του σεναρίου, αλλά καθίσαμε και συζητήσαμε πάρα πολύ όλοι και για τους χαρακτήρες τους και για τα πράγματα που συμβαίνουν. Πραγματικά επηρεάσαν πάρα πολύ το σενάριο τα παιδιά.
0: Σαν να τους συνδιαμόρφωσαν σε ένα βαθμό, αυτό
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Κάπως μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο η αυτοαναπαράσταση, mm-hmm, αλλά και κάπως η συμμετοχή στην ιστορία που προσπαθούσα να πω, με την έννοια ότι... θεωρώ ότι εκφράζει μια κοινότητα, είναι μια παρατήρηση πάνω σε ένα βίωμα που είναι γενικό και είναι, είναι εξής, το να δουλεύεις σερβιτόρος είναι από τις πρώτες δουλειές που κάνει κάποιος, mm-hmm, και κάπως μέσα από το να, όταν δουλεύεις είναι η πρώτη σου δουλειά, είναι σαν να γίνεσαι introduced στην κοινωνία. Και εμένα πιο πολύ η ερώτησή μου είναι, είναι αυτή η κοινωνία που θέλουμε, mm, να συστήσουμε ένα νέο άτομο? Τι είδους άνθρωπος μπορείς να βγεις με τα μικρά πράγματα που συμβαίνουν σε μία βάρδια κάθε μέρα, εάν ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του? Τέτοιου τύπου ερωτήματα κάπως ήθελα να βάλω μέσα.
0: Εκεί κάπου πατάει και αυτό που είπες, ότι το shift δεν είναι ακριβώς και μόνο η βάρδια, είναι λίγο και η αλλαγή, όσο μπορείς χωρίς spoiler για την ταινία.
1: Δεν θα κάνω spoiler. Θα πω ότι η αλλαγή είναι ένα ερώτημα. Mm. Δεν θα πω ότι αλλάζει κάτι. Είναι αλλάζει κάτι. Και αν ναι, τι. Και αν υπάρχει αυτή η αλλαγή, τι θέλουμε αυτή την αλλαγή. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Τι περιμένεις από τις προβολές εδώ στη Δράμα απόψε, γνωρίζοντας ότι και οι δύο θα είναι sold out? Γνωρίζοντας ότι μάλλον στην πρώτη θα πρέπει να απαντήσεις και σε ερωτήσεις του κοινού.
1: Κοίτα, έχω πολύ άγχος. Έχω εκθέσει την ταινία αρκετά σε δικούς μου ανθρώπους. Mm-hmm. Νομίζω ότι έκανα την ταινία που είχα πρόθεση να κάνω. Είχα μια φοβερή ομάδα που πραγματικά πίστεψαν πάρα πολύ σε αυτό που κάναμε. Και πραγματικά κάναμε αυτό που ακριβώς είχα πρόθεση, αυτό που σκεφτόμουν. Ίσως και καλύτερο, γιατί μπήκανε πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτό. Δεν είναι μόνο εγώ η ταινία πια. Και τώρα κάπως έχω άγχος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια για αυτό που θα δει κάποιος. Η αγωνία μου είναι ότι θα ήθελα πραγματικά να σημαίνει κάτι για κάποιους, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ, ρε παιδί μου, και σε πολλές ταινίες, σε πολλές ελληνικές ταινίες ψάχνω να βρω τα δικά μου προβλήματα και τους δικούς μου προβληματισμούς, και κάπως με αυτή την πρόθεση έκανα την ταινία. Και κάπως το άγχος και η ελπίδα μου είναι ότι θα ήθελα πολύ να δουν την ταινία άνθρωποι που θέλουν, που τέλος πάντων, να ανοίξει μια συζήτηση αυτό. Γιατί εννοείται πάντα, ξέρω εγώ, κάνοντας μια ταινία θέλεις να είναι τεχνικά σωστή και αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν δεν λέει αυτό που θέλει να πει...
0: Πρέπει να δεις λίγο και τις αντιδράσεις, βασικά.
1: Ναι, και έχω μια περιέργεια να δω τι θα κάνεις ανθρώπους που δεν με ξέρουν και δεν με συμπαθούν.
0: Αυτό γιατί δεν
1: γιατί όλοι μου οι αγαπημένοι άνθρωποι τι θα μου πούνε, ότι τους άρεσε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τους ζητούσαμε χθες, νομίζω, με τον Θάνατο Τοκάκη, ποιος το έλεγε, που έλεγε ότι κάθε φορά όλοι σου λένε μια χαρά, ξέρω εγώ, ωραία. Ποτέ κανείς δεν σου λέει ότι αυτό δεν μου άρεσε ή το άλλο ή το άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλο αυτό το βράδυ. Απόψε θα τα δούμε μαζί. Θα είμαστε κι εμείς με τον Ηλία, λογικά, στη μία από τις δύο προβολές. Είναι sold out οι προβολές, αλλά να πούμε ότι η ταινία είναι διαθέσιμη και online στον κόσμο, να τη δει σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω της online πλατφόρμας του φεστιβάλ. Εγώ να ευχηθώ καλές δύο προβολές, αλλά όχι μόνο καλές δύο προβολές σήμερα, και καλό ταξίδι από εδώ και πέρα. Γιατί ωραία τα φεστιβάλ, μια χαρά, βλέπει πολλοί κόσμος ταινίες. Μετά τι γίνεται, μετά είναι το θέμα.
1: Θα περιμένω και το δικό σας feedback. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά καλή τύχη και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: λοιπόν, μιλήσαμε με την Ιωάννα Σκυλογιάννη για το Shift, την ταινία αυτή, η οποία προβάλλεται απόψε το βράδυ στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα κανονίσει σήμερα ένα all-female cast να περάσει έτσι από την από τη σημερινή εκπομπή και μου το χάλασαν τελευταία στιγμή εδώ η Ηλίας με τον Ιάκωβο, αλλά δεν πειράζει, νομίζω για καλό. Ιάκωβε Παναγόπουλε, να σε καλωσορίσω στην εκπομπή. Είσαι καθηγητής στο ΕΑΠ, στο πώς λέγεται ακριβώς το πρόγραμμα, το προπτυχιακό.
1: Καλώς σας βρήκα καταρχάς. Ναι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, στο πρόγραμμα Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας.
0: Και που σήμερα στις 6.30 η ώρα εδώ στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας έχετε και την προβολή των ταινιών που έχουν βγει μέσα από το πρόγραμμα αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα εκτενές αφιέρωμα, το οποίο περιλαμβάνει στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 50 ταινίες από εργασίες των φοιτητών και των φοιτητριών μας από το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο εξάμηνο. Mm-hmm. Οπότε βλέπει και μια πορεία ο άλλος, το πώς ξεκινάει ένας φοιτητής, πώς διαμορφώνει τη ματιά του, πώς καταλήγει σε κάτι πιο ολοκληρωμένο. Και έχει γίνει μια επιλογή 18 ταινιών που θα παίξουν σήμερα στο Δημοτικό Οδείο.
0: Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Έτσι δεν είναι? Οπότε μιλάμε για ταινίες ανθρώπων που μάλλον δεν είναι καν στο τελικό στάδιο των σπουδών τους.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Υποδιαμόρφωση.
1: Σωστά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 23, το Μάρτιο του 23, είναι αρκετά καινούριο. Τώρα θα έχουμε τις πρώτες πτυχιακές μας, προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο πραγματικά διαμορφώνει την κινηματογραφική ματιά ενός ανθρώπου που μπαίνει μέσα, που μπαίνουν στο κομμάτι από μοντάζ μέχρι ηχοληψία, μέχρι σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας κτλ. Και είναι και υβριδικό, το οποίο νομίζω έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε διαζώσεις εργαστήρια, σκηνοθεσίας, διεύθυνση φωτογραφίας και ταυτόχρονα τηρείται το κομμάτι της εξαποστάσεως εκπαίδευσης που το ΕΑΠ είναι πρωτοπόρο έτσι κι αλλιώς αυτό.
0: Τα εργαστήρια πού γίνονται?
1: Τα εργαστήρια γίνονται στη Δράμα, στη σκηνοθεσία, ναι.
0: Ωραία, κάθε πότε, έτσι?
1: Ανάλογα με το μάθημα, κάθε εξάμηνο. Δηλαδή, κάνουμε κανονικά τα εργαστήρια εδώ. Είναι το Φεστιβάλ Δράμας έτσι κι αλλιώς και ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι οι βασικοί μας συνεργάτες σε αυτό το κομμάτι.
0: Εσύ είσαι καθηγητής στο αναπληρωτής καθηγητής, μας είπες, ναι, στο τμήμα αυτό. Επομένως, υπάρχουν και ταινίες από τις ταινίες που θα παιχτούν απόψε που είναι υπό την επίβλεψή σου?
1: Όχι, στη δική μου θεματική ενότητα δεν είναι οι ταινίες, δεν επιλέγονται από αυτό, γιατί κάνουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ασκήσεις στο κομμάτι διαχείρισης ηθοποιών. Mm-hmm. Είναι από το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο εξάμεινο, που στο πέμπτο είναι και το ντοκιμαντέρ. Οπότε έχουμε και ταινίες μυθοπλασίας και ταινίες ντοκιμαντέρ και υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί, τόσο αφηγηματικοί όσο και χρονικοί, ακριβώς για να εξασκηθούν και οι φοιτητές και φοιτήτριες πάνω σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Να αναφέρω επίσης ότι και δύο ταινίες από το πρόγραμμα είναι και στο Εθνικό Σπουδαστικό, τα Τέρατα της Πόλης και το Ανίκια. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό που έχουν επιλεγεί και διαγωνίζονται.
0: Έχουν προβληθεί?
1: Θα προβληθούν, νομίζω, ναι, αυτές τις μέρες.
0: Ωραία. Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι σχεδόν το σύνολο του προγράμματος του Φεστιβάλ της Δράμας είναι διαθέσιμο online και δωρεάν, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Στον κόσμο να το δει, εφόσον βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του τμήματος έτσι αυτά τα 3-3,5 χρόνια?
1: Τέσσερα χρόνια
0: πλέον που έχει κλείσει.
1: Τώρα πάμε στο τέταρτο. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος καθηγητής, δηλαδή τώρα διορίστηκα πριν από 2 μήνες.
0: Καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δούλευα σαν συμβασιούχος στο πρόγραμμα, σαν ΣΕΠ, δηλαδή σε συνεργαζόμενο προσωπικό, 1,5 χρόνο. Mm. Από τους βασικούς λόγους, ας πούμε, που έβαλα τα χαρτιά μου για να κάνω αυτή τη μετακίνηση είναι για το πόσο πολύ πιστεύω σε αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς γιατί θεωρώ ότι έχει το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το ότι έχει την υβριδικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ταυτόχρονα, επειδή στο ΕΑΠ έχουμε τη δυνατότητα με το συνεργαζόμενο προσωπικό, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές που παίρνουν από το πρόγραμμα και ένας φοιτητής, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα σε ένα κύκλο που θα κάνει, μια τετραετία, να μπορεί να γνωρίσει, ας πούμε, πάρα πολλούς καθηγητές που σε συμβατικό πανεπιστήμιο σε αυτό δεν θα γινόταν να γίνει. Και εννοείται ότι έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που λειτουργεί, τόσο στο πρακτικό όσο και στο θεωρητικό επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι είναι έτσι από τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτό πλέον επίσημα.
0: Ωραία, και εγώ να ευχηθώ μακάρι να συνεχίσει να πηγαίνει τόσο καλά, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχουν τέτοιες σχολές στην Ελλάδα και μάλιστα να λειτουργούν και καλά, έτσι, γιατί το να υπάρχουν μόνο δεν νομίζω ότι μας βοηθάει. Και επίσης να ευχηθώ έτσι σιγά σιγά από την επόμενη χρονιά και μετά να έχετε και ακόμα περισσότερες ταινίες και σαν δικό σας σλότ, αλλά και στα εθνικά πλέον και ακόμα και διεθνή, γιατί όχι διαγωνιστικά προγράμματα, σπουδαστικά, αλλά και μη σπουδαστικά, γιατί σιγά σιγά θα τελειώσουν και τα παιδιά θα τελειώσουν. Πόσα έτη είναι η φοίτηση?
1: Είναι 4 έτη η φοίτηση και θεωρώ ότι από το χρόνο θα έχουμε και τις πρώτες πτυχιακές μας, οπότε έτσι θα χαρούμε και πάρα πολύ να τις προβάλλουμε και στο φεστιβάλ.
0: Μακάρι. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 στο Δημοτικό Οδείο θα προβληθούν οι ταινίες από το πρόγραμμα, αυτό το πτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ, και βέβαια online, όπως είπαμε και πριν, διαθέσιμες σε όλη την Ελλάδα. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πραγματικά να ευχηθώ τα καλύτερα για την συνέχεια και των ταινιών αλλά και του προγράμματος.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής με την Ιωάννα Σκυλογιάννη για το Shift. Μιλήσαμε στη συνέχεια με τον Ιάκωβο Παναγόπουλο για το προπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και τις ταινίες που έχει να παρουσιάσει σήμερα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να επιστρέψουμε ξανά στο εθνικό διαγωνιστικό ή τέλος πάντων όχι μόνο στο εθνικό διαγωνιστικό, γιατί διαβάζω εδώ ότι η ταινία Will to Live είναι υποψήφια και στο. Είναι υποψήφια, δηλαδή συμμετέχει και στο εθνικό και στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα. Και δεν ξέρω αυτό αν Βίκυ Αναστασιάδου σου δίνει περισσότερη χαρά έτσι και προσμονή ή περισσότερο άγχος.
1: Και τα δύο σίγουρα. καλησπέρα αρχικά. Είναι μεγάλη τιμή τώρα που είμαστε και στα δύο τμήματα. Δεν το συζητάω και δεν είμαστε ή στο ένα ή στο άλλο και είναι μια πρώτη αρχή πολύ σημαντική για μας.
0: Το περιμένες?
1: Όχι, αλλά και ναι. Πάντα είμαι και ναι και όχι, δηλαδή είμαι κάπως στη μέση. Χαίρομαι πάρα πολύ, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Will to live, αν το ακούσεις, μπορείς να σκεφτείς δύο διαφορετικά πράγματα. Αν το δεις, ξεκαθαρίζει λίγο με το πώς γράφεται τον Will. Θες να μας πεις λίγο κάποια πράγματα για τον τίτλο?
1: Τον τίτλο το σκέφτηκε ο Νίκος που έγραψε το σενάριο, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και ήρθε δηλαδή με έτοιμο τον τίτλο. Είναι αυτό που λέει η ταινία βασικά, νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω παραπάνω. Μας άρεσε το λογοπαίγνιο που ήταν με την ρόδα και με το αμαξίδιο και όλο αυτό.
0: Για να το μεταφράσουμε κιόλας, αν το Will δεν το γράψεις σαν ρόδα, αλλά το γράψεις σαν θέληση,
1: θα θέληση για ζωή. Ναι, ακριβώς. Και οπότε αυτό κάπως πραγματεύεται η ταινία που παρακολουθεί τον Νίκο, ο οποίος τώρα ανακαλύπτει ένα καινούριο εαυτό, ξαναανακαλύπτει το σώμα του, περνάει μέσα από στάδια και αμφισβήτησης και επιμονής και που μπορεί να θέλεις να τα παρατήσεις, αλλά έχεις και τον εαυτό σου και ανθρώπους γύρω σου που σε κάνουν να συνεχίσεις.
0: Θα μας τα πει και ο ίδιος τώρα, κάπως απομακρύνθηκε για να μας βγάλει φωτογραφία.
1: Ναι, το κάνει αυτό συχνά.
0: Καλά κάνει, δεν πειράζει να έχουμε και υλικό να μας μείνει για να το θυμόμαστε. Είναι η πρώτη σου ταινία αφότου αποφύτησες από το τμήμα κινηματογράφου του Απιθήτα. Τι έχει αλλάξει?
1: Έχουν αλλάξει πολλά και νομίζω ότι ίσως στέκει και το σενάριο και η ιστορία και το ότι είμαστε και φίλοι με τον Νίκο και μου ζήτησε να σκηνοθετήσω την ταινία. Κάπως εκεί πήρα λίγο τα πάνω μου και λέω ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ ειλικρινές, κάτι πολύ ομό. Ένιωθα σίγουρα περισσότερη αυτοπεποίθηση και στο γύρισμα και στις πρόβες. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι φταίει πολύ και η ομάδα που με πλαισιώνει. Δηλαδή και ο Νίκος που ήταν μαζί μου και ο Παύλος ο Λίγουρης που είναι στη φωτογραφία. Είναι ομαδικό.

0: Πρωτάθλημα, θεωρώ το σινεμά, οπότε προφανώς είναι το αγαπημένο μου.
1: Προφανώς. Και είναι ωστόσο σου, όταν ρωτάω εγώ τι έχει αλλάξει, ενώ ότι έχει αλλάξει και η διαδικασία πλέον εκτός του πλαισίου ίσως,
0: του
1: σπουδαστικού, που ίσως σου δίνει έτσι και μια κάποια ασφάλεια. Πλέον έχεις βγει έξω στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να κολυμπήσεις.
0: Πρέπει να κολυμπήσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαμε ιδιαίτερες προσδοκίες, νομίζω. Δηλαδή, ξέρουμε που πατάμε. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις σινέμα στην Ελλάδα. Και το πήραμε πολύ ζεστά με τον Νίκο από την αρχή. Παίρναμε τηλέφωνα σε εταιρείες παραγωγής. Βρήκαμε πολλές δυσκολίες, αλλά βρήκαμε και ανθρώπους που μας βοήθησαν, σίγουρα. Δεν είχα προσδοκίες για τίποτα στην πραγματικότητα. Για να μην απογοητευτώ κιόλας. Οπότε ξεκινήσαμε, είπαμε θα το κάνουμε και ό,τι γίνει, το πάμε μέχρι τέρμα και όπου πάμε. Αλλά θα την κάνουμε την ταινία με ό,τι έχουμε. Παραδόξως πήγε πολύ καλά ούτως ή άλλως. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Μακάρι, θα τη δούμε και απόψε το βράδυ εδώ στη Δράμα, αλλά και online μπορεί να τη δει βέβαια ο κόσμος. Θα σας πηγαίνω λίγο έναν-έναν, γιατί και ο πρωταγωνιστής, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και αυτός που έγραψε την ταινία. Και πολύ πιθανόν αυτός που ζει βασικά την ταινία. Ο Νίκος Τσογίδης είναι εδώ μαζί μας. Νίκο, να σε καλωσορίσω και εσένα έτσι με την σειρά. Γράφεις την ταινία, από ό,τι καταλαβαίνω, από κάτι πάρα μα πάρα πολύ προσωπικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θες να μας πεις κάποια πράγματα παραπάνω, όσο θέλεις και βασικά όσο γίνεται να μην μάθουμε τι γίνεται στην ταινία εδώ.
2: Α, οκ. Πω, πω, το φωνή μου γίνεται περίεργο. Ναι, ξεκίνησα να το γράφω το 2020, λίγο μετά το ατύχημα, που δεν ήξερα ακριβώς τι κατεύθυνση θα πάρω, γιατί ήμουν στη φωτογραφία. Και είχα το transition και με το σώμα μου.
1: Κατεύθυνση στη σχολή, εννοείς.
2: Ναι. Σωστά. Οπότε ξεκίνησα να το γράφω, το έδειξα σε καθηγητές μου, το έδειξα στον κύριο Ισφέλη, το έδειξα μετά. Είχε μεγάλη πορεία γενικά σαν σενάριο και δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ, γιατί παίζω κιόλας και έπρεπε να μπλέξω κάποια πραγματικά στοιχεία με κάποια μυθοπλαστικά. Και βοήθησε και πολύ το γεγονός ότι η Βίκη ήταν από την αρχή σε όλο αυτό για να το διαμορφώσουμε μαζί. Και το διαχειρίστηκε με σεβασμό και με αξιοπρέπεια.
1: Και πώς είναι και να γράφεις και να παίζεις και να ζεις? Γιατί δεν είναι απλά ότι αυτό πρέπει να μπλέξεις κάποια πράγματα, πρέπει να μπλέξεις πάρα πολλά πράγματα.
2: Για μένα είναι ότι έφτιαξα ένα χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι ακριβώς εγώ αυτός ο Νίκος. Όπως και δεν ήταν ακριβώς έτσι τα γεγονότα, ήταν λίγο μπλεγμένο με μυθοπλασία. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι εξ ολοκλήρου γεννούριο. Καμιά φορά μπερδεύω την αναμνήση μου. Αυτό είναι το αστείο. Δηλαδή.
1: Είναι λίγο. Αν αυτό που βλέπεις εν τέλει στην ταινία ήταν αυτό που αυτό που σκέφτηκες μετά.
2: Είναι λίγο adaptation Kaufman και. είναι μπερδεμένο. Δηλαδή, πολλές φορές σκέφτομαι. Κάτσε, ήμασταν εκεί, δεν ήμασταν. Είναι όντως περίεργο σαν συνθήκη.
1: Και εν τέλει, ποια ήταν η κατεύθυνση που πήρες?
2: Από ποια άποψη, πώς το...
1: Στη σχολή.
2: Α, στη σχολή. Γύρισα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στο σενάριο.
1: Σενάριο.
2: Και τον τελευταίο καιρό γράφω κατά βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν μπορεί να είμαι εκτεταμένες ώρες στο σετ. Και ίσως δεν είμαι και ο καλύτερος σκηνοθέτης. Δηλαδή, η δουλειά που έκανε η Βίκη, ας πούμε, με τους τοπιούς, την έβλεπα, τη χάζευα και τη θαύμαζα. Ας πούμε, λέω, εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι σε αυτό το level. Ναι, δεν χειρίζομαι τον κόσμο, αλλά μου αρέσει πολύ το να γράφουν απλά ιστορίες και πέραν της αναπηρίας, ρε παιδί μου, και το κομμάτι αυτό. Αν και μου αρέσει να μπλέκω, να βάζω και άτομα με αναπηρίες μέσα σε αυτά. Δηλαδή θέλω να υπάρχει ορατότητα πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη αφού έμεινα κι εγώ. Όχι έμεινα, απέκτησα κι εγώ την βλάβη μου. Αυτό.
1: Θα μας πεις έτσι και με δύο σειρές τη βασική υπόθεση της ταινίας.
2: Ναι. Μετά από ένα ατύχημα, ο Νίκος, ένας νέος με τετραπληγία, έρχεται, βασικά θα το πάρω ανάποδα, θα πω ότι ο Νίκος βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης με τον Γιώργο, ένα συγκάτοικο, και όταν αυτός φτάνει σε ένα αρκετά καλό σημείο, φεύγει από το κέντρο, αφήνοντας τον Νίκο μόνο του με τη διαχείριση της αποδοχής, της αναπηρίας του. Αυτό είναι.
1: Ωραία,
2: το...
1: και νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία είναι το πώς θα αποφασίσεις, γιατί για επιλογές μιλάμε, να δείξεις την ιστορία. Γιατί προφανώς ξέρουμε τι σημαίνει μυσαναπηρισμός, νομίζω αυτό είναι η μυσαναπηρία, δεν θυμάμαι ποιο είναι το σωστό, τέλος πάντων έχει σημασία στην σύγχρονη κοινωνία. Επίσης ξέρουμε τι σημαίνει το να δείχνεις μια, από την άλλη τελείως μεριά, υπέρ του δέοντος θετική κατάσταση και ηρωποίηση κλπ. Πώς επιλέγετε λοιπόν να δείξετε την ιστορία? Μίλησες για, Βίκη, πριν για ομότητα.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι ένα από τα βασικά κομμάτια. Ο ρεαλισμός είναι μία λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά και σαν έννοια μου αρέσει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος για να δείξεις μία τέτοια ιστορία, χωρίς να κρύβεις πίσω από το δάχτυλό σου, ούτε να ηρωποιείς καταστάσεις, ούτε να λυπάσαι χαρακτήρες με αναπηρία, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στο σινεμά. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να. Και θεωρώ ότι το δείξαμε κιόλας. Ότι είναι σκληρό, έχει αστείες στιγμές βέβαια. Πολλές φορές είναι και κωμωδία και προς τον εαυτό του, ο Νίκος δηλαδή. Έχει και αυτό το κομμάτι
1: λίγο
0: μέσα.
1: Λίγο αυτοσαρκαστικό δηλαδή.
0: Αυτό, ναι, λίγο αυτοσαρκαστικό. Όμως σκληρό, αλλά έχει και μία γλύκα για μένα κάπως, ειδικά προς το τέλος. Εντάξει, δεν είναι μονοδιάστατο το ταξίδι καθόλου, θεωρώ. Όσο μάλλον και για να αποδεχθείς ξανά και να ξανακαλύψεις το σώμα σου και με την αναπηρία. Αλλά, ναι, ο Νίκος δεν είναι η αναπηρία του, είναι ένα κομμάτι του σίγουρα, αλλά αυτό είναι το θέμα νομίζω στην ταινία.
1: Πόσο καιρό σας πήρε για να φτιάξετε την ταινία?
0: Τώρα το σενάριο και τα pitching ήταν 2 χρόνια περίπου. Μετά είχαμε τις πρόβες αρκετούς μήνες που κάναμε, 3-4 κάπου. Τα γυρίσματα ήταν 5 μέρες καθαρά. Mm. Ήταν καλό γιατί είχαμε ένα χώρο, οπότε αυτό ήταν πολύ βοηθητικό. Και είναι και το κέντρο που μας συλλεβόταν ο Νίκος, η αναγέννηση στην Έρα Δεστό, που μας τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσαν μία ολόκληρη πτέρυγα για εμάς, μας ανοίξαν τις αγκαλιές τους και μας βάλανε μέσα. Αυτό. Και μετά το μοντάζ διήρκησε αντίστοιχα κάποιους μήνες και τώρα είμαστε εδώ να τη δείξουμε. Είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα τη δούμε λοιπόν απόψε το βράδυ και βέβαια, ξαναλέω για μία ακόμη φορά, και online διαθέσιμη η ταινία. Υπάρχει έτσι κανένας μικρός μελλοντικός σχεδιασμός, κάτι που έχει συμβεί και θες να το αποκαλύψεις ή δεν θες να σε πιέσω ή όχι?
0: Ότι... Δεν θα με πιέσεις. Δεν θα αποκαλύψω, αλλά υπάρχει, ναι. Ωραία. Γενικά, εγώ θέλω να συνεργαστώ με τον Νίκο ξανά. Ελπίζω και ο ίδιος.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος θα θέλει, παιδιά, να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: και για,
0: πολύ.
1: Απόψε θα έχει άπειρο κόσμο, σας το λέω από τώρα. Το βλέπω όλες αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους όπως μιλήσαμε και εδώ σήμερα. Και βέβαια να ευχηθώ τα καλύτερα και για την πορεία της ταινίας. Will to Live απόψε το βράδυ στο Φεστιβάλ Δράμας, και εθνικό και διεθνές σπουδαστικό. Διαθέσιμο βέβαια και για προβολές online. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε επίσης.

0: Λοιπόν, τώρα τρώμε το σόλο του σαξοφόνου, αλλά αρχίζει και ροκανίζεται ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Μέχρι τις 3 ούτως ή άλλως κάθε μέρα είμαστε μαζί και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες, μάλλον την πρώτη μέρα εδώ με τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους διευθυντές προγράμματος και λοιπά, υπάρχει ένα καινούριο τμήμα το οποίο εγκαινιάζεται φέτος στο φεστιβάλ εδώ της δράμας, το οποίο είναι το τμήμα του ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα σήμερα ξεκινάνε οι προβολές αυτού του τμήματος, οπότε νομίζω ότι το καλύτερο τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή μας είναι με ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι, Άλκης της Καφετζή είναι απέναντί μου. Άλκης της, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στην εκπομπή. Διεθνές διαγωνιστικό τμήμα ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά στη δράμα. Τι σου λέει αυτό?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ που πήραν την απόφαση να το κάνουν αυτό. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο φεστιβάλ της δράμας.
0: Και μακάρι η πρώτη από τις πολλές, θα πω εγώ, και για τις ταινίες, αλλά και ήταν ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ηλίας που είναι από τη δράμα θα μας τα έλεγε καλύτερα, αλλά δεν έχει μικρόφωνο τώρα, τι να κάνουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ, αν δεν κάνω και λάθος, σήμερα στις 8.30 στον Αλέξανδρο είναι και οι πρώτες ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ του τμήματος της δράμας, ο Αλέξανδρος, στο θερινό σινεμά της πόλης. Πριν κρυώσει το γεύμα, ο τίτλος, αυτό το άγχος που έχουν πάντα οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες, ότι να προλάβεις, να πας, να έρθεις, να φας πριν κρυώσει το φαγητό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ το προτιμώ ζεστό το φαγητό, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει λίγο πολύ τόσα χρόνια όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, ότι έχεις αυτή την πίεση από πάνω.
1: Ισχύει.
0: Και ναι. αυτό κινηματογραφείς, έτσι, ένα οικογενειακό γεύμα,
1: ναι.
0: Ωστόσο με εστίαση σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από τα 5-6-7 άτομα, δεν ξέρω πόσο είναι στο τραπέζι, εμείς ακούμε, μπορεί να ακούμε, βλέπουμε ένα. Ποιο?
1: Τη γιαγιά.
0: Τη γιαγιά με το όνομα?
1: Κατερίνα. Ετών 93.
0: Ετών 93.
1: Τώρα που μιλάμε, όταν έγιναν τα γυρίσματα, πριν 2 χρόνια ήταν 91.
0: 91. Και γιατί επιλέγεις να μας οδηγηθείς στην ιστορία της γιαγιάς Κατερίνας?
1: Γιατί... Ωραία, θα το πάρω αλλιώς. Και οι δυο μου γιαγιάδες, μεγαλώνοντας, ήταν χωρισμένες, είχαν πάρει διαζύγιο. Για μένα αυτό ήταν μια συνθήκη δεδομένη. Κάποια στιγμή όμως άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι δεδομένο για όλο τον κόσμο. Δεν θεωρείται φυσιολογικό για όλο τον κόσμο. Ειδικά στο παρελθόν.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: γιατί φαντάζομαι ότι τα διαζύγια αυτά δεν βγήκανε τώρα το 2026. Ξέρω εγώ, βγήκανε εποχές.
1: Συγκεκριμένα η γιαγιά για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή χώρισε τη δεκαετία του 60. Δεν μπορούσε να βγάλει διαζύγιο. Και η αφορμή για να κάνω το ντοκιμαντέρ ήταν, κάποια στιγμή είχα μια συζήτηση με τη μητέρα μου και μου λέει, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα τότε στην περιφέρεια. Ήταν από ένα χωριό έξω από το Λιβέρι, της Εύβοιας. Δεν υπήρχε άλλη γυναίκα τότε στην περιφέρεια που να το έχει κάνει αυτό. Και το διαζύγιο βγήκε μετά από χρόνια, που άλλαξε και ο νόμος. Και πλέον οι γυναίκες είχαν και το δικαίωμα να το βγάλουν χωρίς τη συγκατάθεση, ας πούμε, του συζύγου, αν ήταν για πολλά χρόνια σε απόσταση.
0: Ναι, αναφέρεται και αυτό νομίζω και κατά τη διάρκεια της ταινίας, ότι κάποια στιγμή αν περάσουν πάρα πολλά χρόνια, στο δίνει η πολιτεία κάπως.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει αυτή τη χάρη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Βέβαια, απόψη λίγο μέσα στο τραπέζι διήστανται για το αν το πήρε αυτοδικαίωση, αν το πήρε επειδή ξαφνικά ο πρώην σύζυγός της αποφάσισε ότι εντάξει θέλει να της το δώσει. Αλλιώς θα θυμούνται οι μεν, αλλιώς θα θυμούνται οι δε.
0: Αυτό πάντα έτσι είναι. Και δεν πρόκειται να αλλάξει και ποτέ, ναι. Από ένα σημείο και μετά.
1: Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα να εστιάσω συγκεκριμένα στο πρόσωπο της γιαγιάς μου. Και μάλιστα θυμάμαι τη μέρα των γυρισμάτων, γιατί είμαστε μέσα στο τραπέζι, είναι ο θείος μου, η θεία μου, ο ξαδερφός μου και η μητέρα μου και εγώ. Και θυμάμαι ότι όταν ήρθαν η θεία μου με το θείο μου, η θεία μου λίγο ήταν «Θα μας βγάλεις και εμάς?» Και δεν αφιέρωσα καθόλου χρόνο να το συζητήσω μαζί της, γιατί τελείως ενστικτοδός ήξερε ότι με ενδιαφέρει συγκεκριμένα το πρόσωπο της γιαγιάς. Οπότε δεν με περιόριζε κιόλας. Δηλαδή αυτό το να γίνει αναλυτικά η συζήτηση και να υπάρχει απαραίτητα το consent από όλους, γιατί κάπως εκείνη τη στιγμή κιόλας έγινε και πιο συνειδητή η απόφαση ότι η κάμερα θα μείνει μόνο πάνω στη γιαγιά.
0: Κατάλαβα. Και η ιδέα σου για αυτή την ταινία ξεκινάει από την ιστορία της γιαγιάς ή των γιαγιάδων σου, ή σκέφτηκες πρώτα λίγο να σκαλίσεις το τι σημαίνει διαζευμένη γυναίκα στην Ελλάδα και αυτό σε οδήγησε στις γιαγιάδες?
1: Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα, δηλαδή η ιστορία της γιαγιάς προκάλεσε σαφώς αυτές τις σκέψεις και η ανάλυση αυτών των σκέψεων οδήγησε στο να πάω πίσω σε μια ιστορία η οποία είναι πολύ κοντά σε μένα και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τέτοιες συζητήσεις.
0: Και είναι μια ιστορία που, εντάξει, ναι, μιλάμε για ανθρώπους που τώρα είναι μεγάλοι, μιλάμε για προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ακόμα δεν ξέρω κατά πόσο το θεωρούμε κανονικό. Δεκαετία του 2020, έτσι, μια γυναίκα να θέλει να πάρει διαζύγιο από τον άντρα της. Και πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό και τι κίνδυνοι μπορεί να κρύβονται που ακόμα δεν ξέρω αν τα έχουμε σκεφτεί όλα τόσο σωστά, πώς θα έπρεπε ιδανικά να είναι αυτή η διαδικασία και νομοθετικά και κοινωνικά.
1: Δυστυχώς και εγώ έχω την εντύπωση ότι ειδικά σε πιο μικρές και κλειστές κοινωνίες και εκτός αστικών κέντρων, ότι ακόμα στην Ελλάδα υπάρχουν μικρές κοινωνίες και περιοχές στις οποίες ακόμα υπάρχει στίγμα γύρω από αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Και ακόμα ίσως υπάρχει και αυτό το η αίσθηση της αποτυχίας, ας πούμε, ότι άμα χωρίσω απέτυχα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Προφανώς και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Αλλά γενικότερα πολλά πράγματα μπορεί να κατοχυρώνονται σαν δικαίωμα νομικά και να μπαίνουν σε ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά για να γίνουν πλήρως αποδεκτά σε ένα κοινωνικό επίπεδο από όλους, νομίζω ότι περνάνε πολλά περισσότερα χρόνια.
0: Και μάλλον είμαστε ακόμα και λίγο πίσω, γιατί βλέπουμε και συνέχεια πόσες ιστορίες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν χωρίσει, να είναι σε διάσταση, να μπαίνει η βία στη μέση και να φτάνουμε σε αυτό που δυστυχώς συζητάμε συνέχεια ξανά και ξανά, τη γενικοκτονία.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, η αλήθεια είναι ότι δραστηριοποιείσαι, ζεις και δραστηριοποιείσαι στη Γερμανία, στο Βερολίνο, σε ένα τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από την Ελλάδα. Πώς είναι να γυρνάς στην Ελλάδα, και μάλιστα όχι απλά να γυρνάς στην Ελλάδα, αλλά να γυρνάς στην οικογένειά σου για να κάνεις ταινία, ενώ είσαι τόσο μακριά?
1: Πολύ πιο εύκολο από τη μία από ό,τι αν ήμουν εδώ, γιατί ακριβώς λόγω αυτής της απόστασης μπορώ να λειτουργήσω ως παρατηρητής σε κάποια πράγματα που δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το καταφέρω τόσο εύκολα αν ζούσα εδώ και αν είχα αυτή την καθημερινή σταθερή τριβή, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι μου έδωσε ένα perspective, μια οπτική ματιά, την οποία την ήθελα κιόλας για να κάνω κάτι τέτοιο γύρω από έναν άνθρωπο που μεγάλωσα μαζί του ουσιαστικά. Απ' την άλλη έχει κάποιες πρακτικές δυσκολίες.
0: Που είναι
1: πρακτικές, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή σκεφτόμουν κιόλας αν θα με ενδιέφερε κάπως να το εξελίξω. Αν θα με ενδιέφερε εξ αρχής να κάνω κάτι μεγάλου μήκους γύρω από τη γιαγιά μου, και εκεί κάπου ερχόντουσαν και πρακτικές δυσκολίες στη μέση, ότι ναι, για να το κάνεις αυτό όμως και για να το κάνεις με τους όρους που θέλεις, θα πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο εδώ πέρα.
0: Όρους, σίγουρα.
1: Ναι. Λείποντας κιόλας από τη βάση μου στο Βερολίνο, δηλαδή πάει πακέτο αυτό.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Ένιωσες έτσι τα μέλη της οικογένειάς σου να λύνονται από ένα σημείο και μετά με την ύπαρξη της κάμερας πάνω σε αυτή τη συζήτηση, ή ξέρω εγώ κάπως και αυτοί μετρούσαν τα λόγια τους, ας το πούμε?
1: Νομίζω ότι δεν τα μετρούσαν τα λόγια τους καθόλου, γιατί...
0: Εγώ αυτό θα πω έχοντας δει την ταινία, αλλά εσύ ξέρεις περισσότερα γιατί ήσουν εκεί, τους ξέρεις τους ανθρώπους κλπ.
1: Θα πω ότι η παρουσία της κάμερας ξεχάστηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που διαδραματίζεται γύρω από αυτό το τραπέζι είναι κάτι το οποίο εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη μια τέτοια συζήτηση, ας πούμε. Οπότε μου ήταν πάρα πολύ γνώριμο και έβλεπα ότι δεν κρατάνε πίσω. Οπότε λειτουργήσαν όλα υπέροχα.
0: Καλύτερα, γιατί αλλιώς μπορεί να μην λειτουργούσε και. Γιατί όντως πρόκειται για μια πολύ τρυφερή ταινία, η οποία έχει ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα, αλλά από την άλλη, επειδή είναι οικογένεια, okay, θα υπάρξει λίγο και το πείραγμα, θα υπάρξει και αυτό που είπες, ότι αλλιώς θα θυμάται ο ένας, αλλιώς θα θυμάται ο άλλος. Νιώθεις βλέποντάς το ότι κάπως όλο το βάρος σε στιγμές σηκώνεται, όπως τη σηκωνόταν αν ήσουν σε αυτό το τραπέζι, έτρωγες και εσύ με αυτούς τους ανθρώπους, σε κατσάδιαζε η γιαγιά επειδή άργησες, ξέρω εγώ, και μετά την κατσάδιαζαν τα παιδιά της γιατί δεν ξεκουράζεται, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε κάνουν βασικά γιαγιάδες, που ξέρουμε τι κάνουν οι γιαγιάδες στην σύγχρονη ελληνική, ίσως και όχι μόνο, πραγματικότητα. Λοιπόν, να πω για μία ακόμη φορά ότι σήμερα στον Αλέξανδρο στις 8.30 ώρα ξεκινάει το τμήμα του ντοκιμαντέρ στο φετινό Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας και εκεί θα αποβληθεί και η ταινία «Πριν κρυώσει το γεύμα» της Άλκης της Καφετζή, βέβαια διαθέσιμη και διαδικτυακά για να τη δει ο κόσμος. Δεν αν επίσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας. Υπάρχει έτσι και μέλλον και πορεία για την ταινία?
1: Θα δούμε.
0: Θα παιχθήκεις στο Βερολίνο?
1: Το ελπίζω.
0: Το ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, επειδή μας τελειώνει κάπου εδώ ο χρόνος, να το ευχηθώ βασικά αυτό, να ευχηθώ ακριβώς αυτό. Και καλή προβολή σήμερα και καλές προβολές γενικά, αλλά και καλή συνέχεια για την ταινία. Άλκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ για αυτή την κουβέντα σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Τα καλύτερα βέβαια και για την ταινία. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε όμως γενικότερα ολόκληρη τη σύνδεση του 1958 της R3 με το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Γιάννης Δημητρούδης στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο με ακόμα περισσότερους καλεσμένους στις 2 η ώρα, 2 με 3 κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σιχεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το έργο των Αντώνη Τσιτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Πατρίδα» του Πάβελ Παυλικόφσκι. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Χρήστος Τιβαίος με μια ξεχωριστή επαιδειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Την ίδια ώρα, δωρεάν, στο φράγμα της Θέρμης, ανεβαίνουν στη σκηνή η Θοδωρής Μπουτσικάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Μια δύο-ωρη σκηνική εξομολόγηση αφιερωμένη στον έρωτα, όπου αγαπημένα τραγούδια, ποίηματα και κείμενα συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με την ερμηνεία του Θοδωρή Μπουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου. Το Παραθήναλος 2026 συνεχίζεται στην Πλάζα Ρετσούς. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Δήμητρα Αντωνακούδη παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού φιλοξενείται η εκδήλωση «Από το Κιώτο στην Τούμπα». Μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας μέσα από μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και το χορό. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση «Χρονοστιβάδα, 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική». Μέσα από 45 ιστορίες, λέξεις και πρωτότυπα έργα χαρτογλυπτικής, η οικαστική εγκατάσταση συνθέτει ένα ιδιαίτερο ταξίδι στις εποχές, στις μνήμες και στους μύθους της πόλης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
5: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
6: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφτε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι Sid Matters καθιερώθηκαν στην παγκόσμια indie folk σκηνή δίπλα σε καλλιτέχνες όπως είναι ο Χωσέ Γκονζάλες και η Bon Iver. Ο frontman Jonathan Morley στράφηκε στη μουσική για ταινίες και βιντεοπαιχνίδια, φτάνοντας σε ένα νέο κοινό μέσα από το soundtrack του παγκόσμιου φαινομένου Life is Strange. Τώρα επιστρέφουμε με το Gospel of Some Sort, ένα όμορφο χαλαρό άλμπουμ που φέρει τον χαρακτηριστικό του ήχο. Ακουστική κιθάρα, μελωδικά φωνητικά, synthesizer κριτικά και συναισθηματικό βάθος. Πρόκειται για το πέμπτο άλμπουμ τους και το πρώτο τους μετά από 15 χρόνια. Ακούσαμε το Many Years in the Making και συνεχίζουμε το In the Darkness. Καλή σας ακρόαση.

Ο Χαρούο Μιχοσόνο θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της ιαπωνικής pop μουσικής, στην οποία αποδίδεται η διαμόρφωση του ήχου της για δεκαετίες. Ο μουσικός τραγουδιστής, τυχουργός, παραγωγός δίσκων από τη χώρα των ατέλλοντος ηλίου, ενέπνευσε επίσης ήδη όπως είναι η City Pop και η Shibuya K και ως ηγέτης της Yellow Magic Orchestra, συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών ηλεκτρονικών ειδών. Εγγονός του πιζόντου του τανικού Μασαμπούμι, Χοσόνο, ο Χαρουόμι ξεκίνησε την καριέρα του με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα April Fool πριν αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ως ιδρυτικό μέλος των σχημάτων Happy End και όπως είπαμε Yellow Magic Orchestra. Ο Χοσόνο έχει επίσης κυκλοφορήσει πολλά solo album που καλύπτουν μια ποικιλία διαφορετικών στυλ συμπεριλαμβανομένου και soundtrack. Έχει υπογράψει τη μουσική της ταινίας του Κορεέντα Κλέφτης Καταστημάτων μεταξύ άλλων και μια ποικιλία ηλεκτρονικών ambient δίσκων. Νέα του δουλειά είναι το Yours Sincerely και ακούμε το πρώτο κομμάτι Note of Mothership. Thank you.

Ο Χαρούμι Χωσόνο λέει: «Είμαι τώρα 78 ετών, αλλά από εδώ και στο εξής νιώθω μια αυξανόμενη περιέργεια για την άγνωστη μουσική που θα δημιουργήσει ο νέος μου εαυτός, ενώ παράλληλα θα αγκαλιάζει τη μουσική του προηγούμενου εαυτού μου. Σαν να κουβαλάω πλέον δύο μουσικούς κόσμους μέσα μου», πρόσθεσε. Το Yours Sincerely διαδέχεται το Χωσόνο House του 2019. Σε μια άλλη δήλωσή του ανέφερε για τον τίτλο πως προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να εκφράσει την ιαπωνική έννοια ομοϊγιάρι, που η αρχική της σημασία είναι να υποφέρουμε μαζί, αλλά περιλαμβάνει επίσης το συνέστημα του να χαρούμε μαζί. Δηλαδή είναι από ποια οπτική βλέπεις κάτι, μπορεί να περιλαμβάνει και τα δύο. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε από την νέα του δουλειά Yours Sincerely είναι το Sincerely.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Τενές Βουασία μας έρχεται από την Αθιοπία, είναι τραγουδίστρια της jazz, γνωστή για την συνεργατική της προσέγγιση στη μουσική και την ερμηνεία. Γεννήθηκε το 1971 στον Κοντάρ, ξεκίνησε να εμφανίζεται τη δεκαετία του 90 στην Αντίσα Μπέμπα ως εκπρόσωπος του Ασμαριμπέτ, ένα μείγμα καμπαρέ και φωνητική παράδοση Ασμαρή. Το 2007 ξεκίνησε συνεργασία με τον Ματιέ Σουγισό. Δημιουργήθηκε μια πρωτότυπη εκφραστική πλατφόρμα που συνδυάζει τη δυναμική χειρή φωνή και τη βαθιά γνώση για την έθιο jazz της Ουασιέ και τους ευρηματικούς πειραματισμούς του Σουγισό στο ακουστικό μπάσο. Το άλμπουμ Αράντα είναι νέα του δουλειά με την προσθήκη τριών ακόμα μουσικών. Ακούσαμε το παραδοσιακό Τεζέτα για να ακολουθήσει η σύνθεση Μπελού Ετζή.

Ο Ζεφ Ντινμαμόντ, γνωστός επαγγελματικά ως Μοκόλουρς, κατάγεται από το Μαυρίκιο και τη Μεγάλη Βρετανία. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του ομότιτλο άλμπουμ στην εξάρτητη εταιρεία 100 Music. Έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς. Το Fruits of the Diaspora είναι η ολοκένουργια δουλειά του μαζί με τους Cooperators. Και η πρώτη κυκλοφορία στη νέα δισκογραφική Herb Nest που ίδρυσαν ο Μάρτιν Πουλ και η Γιούν Πέρκινς. Ο δίσκος είναι ένα μυστικιστικό ταξίδι από τα βάθη του ωκεανού στα βουνά Μαρούν του Μαυρικίου μέχρι το σπίτι του λιανταριού του Ιούδα στην εξορία, τον Bath και το Landbrook Grove του Λονδίνου. Όπως και ο παραγωγός και αρχηγός της μπάντας των Cooperators, Αιούν, ο Μό είναι πολυοργανίστας, κρουστός στο επάγγελμα, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του καριέρας ως παραγωγός, επιστρέφοντας από τα χρόνια της άγριας φύσης στην Ιαπωνία. Περπατάει για άλλη μια φορά στους δρόμους της νεότητάς του, αυτή τη φορά στο ρυθμό του δικού του τιμπάνου. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Bare Feet.

Ηχογραφημένο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2026, το άλμπουμ Fruits of the Diaspora των Mock Colors και The Cooperators είναι μια βαθιά συνεργατική διαδικασία που διαμόρφωσε το μοναδικό της ηχόχρωμα. Ένας ήχος που είναι ταυτόχρονα ολοκένουργιος και αρχαίος. Αντλώντας από μια εκλεκτική γκάμα πυρεών, ο δίσκος υφαίνει την αίσθηση του ειδικού ωκεανού, της μουσικής σέγγα του Μαυρικίου, δημιουργώντας μια δική του δόνηση, μεταφέροντας το μήνυμα της παγκόσμιας αγάπης. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε και θα κλείσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι το Don't Ask Me

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο συνθέτης και μουσικός Σαλτ Ντανέ μας έρχεται από το Ανισί της Γαλλίας. Το νέο του άλμπουμ Σαϊκόραμα αποτελείται από ψυχεδελικές μελωδίες, surf rock κιθάρες, κινηματογραφικές pop υφές. Δημιουργεί μια σειρά από φανταστικά τοπία εμπνευσμένα από τα ξεθοριασμένα χρώματα και την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου των δεκαετιών του 60 και 70. Ακούσαμε το Son Jeveille και το Forever Roubaix που θα ακολουθήσει. Είναι μια σαφής αναφορά, φόρος τιμής στον πρωτοπόρο συνθέτη 7ης τέχνης François de Roubaix.

Στο ίδιο κλίμα με τον Σαρλ Ντανέ βρίσκεται και ο Λουί Φοντέν, ο οποίος είναι Ιταλός συνθέτης που επέλεξε γαλλικό ψευδώνυμο. Νέος του δίσκος The Proper Place. Έχει ρίζες στην σύγχρονη pop, συνδυάζει ψυχεδελικές μελωδίες με εκλεπτισμένες ρετρό ενορχιστρώσεις. Έχει μια κινηματογραφική συναισθηματική διάθεση ιδανική για μουσική επένδυση σε ταινίες εποχής, διαφημιστικά spot άλλων εποχών του 60 και του 70, και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομώνυμο, δηλαδή το The Proper Place.

Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με το δεύτερο κομμάτι από την νέα δουλειά του Lee Fontaine, The Proper Place. Ο τίτλος είναι Time Flies και εμείς φεύγουμε μαζί με το χρόνο να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, όπως κάθε Τετάρτη, με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ, στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Es una bruja, es una doctora de brujas.

0: No es una bruma, es una curandera.
1: Κάτι σκοτεινό για το ξεκίνημα, soulful, αλλά και αρκετά μαγικό. Εδώ είναι η Έρικα Μπαντού που συναντά τον The Alchemist, το Witch Doctor, ένα τραγούδι που μπλέκει νέο soul, hip hop και μυστικιστική ατμόσφαιρα, με τη Μπαντού να παίζει με την ιδέα της μαγείας και της επιρροής των media. Θα μπορούσα να πω να χαμηλώσω τα φώτα, αλλά είναι μεσημέρι προς απόγευμα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου του 2026. Βρίσκεται στο κοινό τους άλμπουμ Before the World Blows, The Ambient Alan Experiment, και να είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε νέα από την Έρικα Μπαντού, οπότε ναι, ήταν ευχάριστα. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4, η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-3 είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 5, όπως κάθε απόγευμα, εξάλλου εδώ στο 958, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα ρυθμίζει τον ήχο. Αν είστε μακριά και δεν μπορείτε να συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας, ακούστε μας από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Ό,τι και να κάνουμε, όχι ό,τι θέλουμε βεβαίως, δεν μπορούμε να πετάξουμε από πάνω μας αυτό το ρετρό που αγαπάμε στην μουσική. Γι' αυτό λοιπόν και το The Way You Look Tonight με την υπέροχη φωνή του Frank Sinatra. Το επόμενο τραγούδι μπαίνει πολύ αθόρυβα στο δωμάτιο, στο στούντιο, δεν ξέρω πού βρίσκει εσάς. Μια κιθάρα, πολύ soul, έρχεται η φωνή που κάνει τα πάντα να μοιάζουν λίγο πιο όμορφα. Από το Leeds της Αγγλίας, η The New Master Sounds, μια μπάντα βαθιά ριζωμένη στο funk, στο soul και στο jazz groove, συνάντησε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της βρετανικής soul, την Corin Bailey Rae. Το Your Love Is Mine γεννήθηκε στις αρχές του 2003 συγκεκριμένα. Είναι μέσα στο άλμπουμ Be Yourself και λίγα χρόνια αργότερα επέστρεψε ως single με radio edit και ένα εξαιρετικό remix από τον Fred Everything. Και ναι, πάμε να τα ακούσουμε.

Για την Έλληλα Ντόνς θα έχουμε ξαναπεί. Για τους Postmoder Jukebox δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Έχουμε ακούσει το Creep των Radiohead σε διάφορες εκδοχές. Έτσι κι αλλιώς οι Radiohead το έγραψαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Alternative Rock. Ένα τραγούδι που μιλάει για την ασφάλεια, την απόσταση και την επιθυμία να ανήκεις κάπου. Και τελικά εκείνη την παράξενη αίσθηση που νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα χώρο αλλά αισθάνεσαι ότι δεν ανήκεις πουθενά. Οι Postmodern λοιπόν Jukebox δώσανε μια άλλη εκδοχή στο Creep. Ο Scott Bradley και το μουσικό του σύμπαν πήρανε αυτό το σκοτεινό alternative rock και το γύρισαν δεκαετίες πίσω. Του δώσανε μια vintage soul jazz και old school αισθητική. Μπροστά στο μικρόφωνο είναι η Hayley Reinhart, βελούδινη φωνή, blues και εκείνη η μικρή δόση μελαγχολίας που νομίζω ότι κάνει το τραγούδι, του δίνει ένα τσικ περισσότερο.

από το Montreal, μια φωνή που έχει μάθει να κινείται ανάμεσα στη jazz και τα blues χωρίς να χρειάζεται να διαλέξει στρατόπεδο. Η Dominique Fils-Aimé δεν είναι καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τη φωνή απλά για να τραγουδήσει. Αν ψάξετε λίγο τη δουλειά της, θα καταλάβετε ότι τη χρησιμοποιεί σαν τρόπο αφήγησης. Έχει πολλές αναφορές στις μαύρες μουσικές παραδόσεις, στη μνήμη, την ταυτότητα και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο γύρω του, στους στίχους πάντα των τραγουδιών της. Η μουσική της έχει βαθιές ρίζες στη soul και τη jazz. Δεν ακούγεται όμως νοσταλγική, με την έννοια της νοσταλγίας του παρελθόντος. Παίρνει όσα προηγήθηκαν, καταφέρνει στο σήμερα με τον δικό της τρόπο. Είναι το τραγούδι The River, είναι στο album My World is the Sun. Ανοίγει με αυτό ακόμα ένα κεφάλαιο αναζήτησης, γιατί εδώ μιλάει για τη φύση που δεν είναι απλώς ένα όμορφο σκηνικό, είναι κάτι ζωντανό, είναι ένας τρόπος να μιλήσει για τις ρίζες, τη σύνδεση και την ανάγκη να βρεις ένα χώρο να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου. Υπέροχη στίχη στο The River, υπέροχα φωνητικά και μουσική. Να πω όλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Έτσι και αλλιώς κλείνουμε σε λίγο, τι σε λίγο τώρα δηλαδή, το πρώτο ημίωρο. Πάμε για το επόμενο, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Σε πολύ λίγο επίσης θα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη, την ψυχή του Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival για φέτος, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 10 προβολές κινηματογραφικές για ανθρώπους που θέλουν να αγαπήσουν το σινεμά ξανά, να αγαπήσουν τη γειτονιά τους, να ανακαλύψουν άλλες γειτονιές, να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, να καθίσουν ίσως δίπλα σε κάποιον που δεν ξέρουν, και ένα σωρό άλλο που θα μας τα πει νομίζω καλύτερα ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης σε λίγο.

0: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον διοργανωτή, την ψυχή του Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Είπα πριν ότι είναι 10 προβολές, νομίζω είναι 11, θα μας τα πει καλύτερα. Είναι δωρεάν, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είναι η παρένθεση, είναι το Picnic Urban Festival, κάτι καινούριο για τη Θεσσαλονίκη, το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει εξαιρετικές ταινίες και ένα σωρό άλλα πράγματα που μάλλον θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, που είναι σήμερα στην εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχικά να μπορεί να ευχαριστώ μεγάλο για την πρόσκληση.
0: Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, κάθε χρονιά κάτι δημιουργικό, κάτι γίνεται, κάτι κάνετε εδώ στην Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται να κάνουμε πίσω. Να ρωτήσω, το Picnic Urban Festival έχει ήδη αποδείξει ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει σινεμά έξω από την κλασική κινηματογραφική αίθουσα. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Τι είδατε σε αυτή την εμπειρία και σας έκανε να πείτε τώρα πρέπει να πάμε στις γειτονιές?
1: Εμείς πέρσι δοκιμάσαμε μια πρόταση τότε, ήταν το Πάμε Πλατεία, δηλαδή πήγαμε, δοκιμάσαμε κάποιες πλατείες που μπορούσαν να λειτουργήσουν υπηρετικά με το κομμάτι του πικνίκ, δηλαδή θέτοινο σινεμά, συναυλίες, πικνίκ κτλ. Είδαμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ και ότι υπήρχαν περιοχές, ψάχνοντας τους χώρους, υπήρχαν περιοχές που πραγματικά δεν είχαμε φτάσει εμείς ποτέ ως πολίτες της πόλης, που λέμε και όλοι για τον εαυτό μας ότι την ανακαλύπτουμε, τέλος πάντων θέλουμε να φτάσουμε στα όρια της. Οπότε ξεκίνησα, υπήρχε μια πρόθεση τέτοια. Είναι αλήθεια ότι στο συγκεκριμένο project είχε όντως πολύ μεγάλη συμβολή ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δηλαδή υπήρχε και από την άλλη πλευρά μια πρόθεση να προσφέρει, να συμμετέχει, να δημιουργήσει την δυνατότητα για θερινό σινέμα σε κάποιες περιοχές. Και μετά την εμπειρία που έχουμε και εμείς με όλα αυτά τα κινηματογραφικά project, τα βάλαμε κάτω και δύο πλευρές, προσπαθήσαμε να το κάνουμε απευθείας σε 1, 2, 3 και 4 βήματα παραπάνω. Δηλαδή ένα ολοκληρωμένο γεγονός με συγκεκριμένη, ας πούμε, επικοινωνία, με διάχυση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, κυρίως εκτός του κέντρου. Δηλαδή αυτό ήταν και ένα ωραίο στοίχημα, ότι μόνο η τελική και μόνο η τελευταία προβολή είναι στο πρώτο διαμέρισμα. Όλες οι υπόλοιπες είναι από 3-3, Τουμπά, Χαριλάου.
0: Εδώ θέλω λίγο να σε διακόψω, γιατί σκεφτόμουν το εξής. Τι συγγνώμη, είσαι χύμαρος έτσι κι αλλιώς όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς πολύ. Οπότε ναι, σε διακόπτω για να ρωτήσω το εξής. Η επιλογή των χώρων είναι σχεδόν τόσο σημαντική όσο και η επιλογή των ταινιών. Δηλαδή, τι αλλάζει όταν η ταινία Stand By Me, για παράδειγμα, τη βλέπει σε ένα αστικό αμπελώνα και όχι σε μια κινηματογραφική αίθουσα?
1: Μπορεί να είναι και πιο σημαντικό, θέλοντας να πω ότι εντάξει, στην ιστορία του κινηματογράφου έχουμε συγκλονιστικές ταινίες που αφήσαμε απ' έξω, ταινίες που μπορούσαν να προκριθούν αν θέλεις. Οι τόποι όμως, το να ανακαλύψουν έναν χώρο που και θα δημιουργηθεί μια αίσθηση έτσι, αποκλειστικότητας και συνεργασίας και εμπειρίας, ας το πούμε, για την γειτονιά, αλλά και να υπάρχει μια συνολική προσωμείωση του κινηματογράφου κάπου όμορφα, αλλά και να ανακαλύψουμε και ένα νέο τόπο. Νομίζω ότι ήταν αυτά τα τρία στοιχεία που θέλαμε να προσεγγίσουμε και όντως έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μπορώ να πω όντως πιο σημαντικό από την ίδια ταινία.
0: Ναι, το πρόγραμμα πηγαίνει από την Άνω Τούμπα, πάει στην Τριανδρία, Ξηροκρίνη, Χαριλά, Όνο Πόλη, Νέα Παραλία. Δηλαδή υπάρχει λογική με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός χάρτης στη Θεσσαλονίκη? Γιατί είναι ένας τρόπος να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός χάρτης?
1: Τώρα που μιλάμε, πιάνω στα χέρια μου ξανά λίγο το flyer που έχουμε ετοιμάσει, που είναι όλος ο χάρτης. Δηλαδή, έχουμε θα το βρει ο κόσμος στα μαγαζιά και στους δρόμους. Ναι, είναι ένας χάρτης πολιτιστικός που για την ώρα έχει 10-11 σημεία και θεωρούμε ότι στο μέλλον θα μπορεί να έχει ακόμα περισσότερα, και όχι μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκη, αλλά να αναπτυχθεί σε όλη την πόλη, στο σύνολό της. Δηλαδή, γειτονίες που θα

0: θα κρατήσει το δρόμο, θα ψάξει να βρει. Δηλαδή στην πλατεία Ιβάνοφ, να δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς ψάχαμε ποιου πιθανού χώρου θα μπορούσε να είναι εκεί κοντά στην αρχή τη Αγίου Δημητρίου, κοντά στην Γύρω Κρίνη, στου Δεκαόρφε. Αν σα πω ότι βρήκα φανταστικού χώρου και μας ρωτούσαν και οι ίδιοι οι άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, ή όταν του ρωτούσαμε έχετε δει σινεμά, έχουμε δει κάποια προβολή. Προφανώς κάποιος ξαναπέρασε, ίσως έζησε μια ταινία. Δηλαδή, εμείς και την εταιρεία ποτέ δεν είπαμε ότι ήμασταν οι pioneers που φέραμε τον πολιτισμό, δεν καθόλου. Εμείς βλέπαμε όμορφα υλικά, φανταστήκαμε ότι η πόλη μας θα μπορούσε να λειτουργεί με έναν τρόπο όπως αυτόν που ζηλεύουμε όταν ταξιδεύουμε σε κοντινές πλέον πόλεις. Δηλαδή, θα μπορούν να δουν το δημόσιο χώρο, να συναντιόμαστε και να γνωρίζουμε και νέους ανθρώπους. Οπότε, αυτό το πράγμα σίγουρα ικανοποιεί αυτή τη διαδρομή και νομίζω ότι πραγματικά έδειξε χθεσινή μεγάλη έναρξη στο μυστικό Αμπελώνα ότι το γεγονός, αν και στην αρχή του ήρθε για να μείνει και αυτό είναι και η πρόκληση για το κοινό.
1: Δηλαδή, δες τώρα, αυτό το φεστιβάλ μπορεί να κάνει κάποιον που δεν ξέρει πού είναι ο αστικός Αμπελώνας να πάει και να τον γνωρίσει, να ψάξει και να πάει. Γιατί μην νομίζεις ότι τον ξέρεις εσύ ή μπορεί να τον ξέρω εγώ, τον γνωρίζει ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης κινούνται, κάνουν συγκεκριμένες διαδρομές στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν πηγαίνουν, ειδικά οι άνθρωποι του κέντρου, οι άνθρωποι που μένουν σε περιοχές όπως η Καλαμαριά, ο Εύωσμος, η Μινεάπολη, δεν ξέρω, μου έρχονται τώρα διάφορα, δεν πηγαίνουν παραπέρα. Οπότε έχεις ένα τέτοιο φεστιβάλ και μέσα από το φεστιβάλ αυτό γνωρίζεις την πόλη στην οποία ζεις.
0: Ακριβώς, εμείς είδαμε βάσινο και αν σταμάτησα ότι δεν ήταν μόνο αυτό που το ζήσαμε και στη Ρωμαϊκή αγορά από το πρώτο πικνίκ. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο για την πώς θα ταξιδέψει εσωτερικά ο πολίτης από την Καλαμαριά στη Χαριλάου και τη Χαριλάου στη 12 όρφος. Το εντυπωσιακό είναι ότι άνθρωποι που ζουν γύρω από τα πάρκα, που ζουν πολύ κοντά στον αστικό Αμπελώνα, δεν τον γνωρίζανε. Δηλαδή ήρθαν με αφορμή το φεστιβάλ, την επικοινωνία και το είδανε και είναι και λίγο χωνευτά κάτω. Ένας τόπος που πραγματικά αν τον συναντούσαμε στην Γαλλία, στην Ισπανία, θα λέγαμε για δε τι φτιάχνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Και πραγματικά ήταν συγκινητικό χθες που είχε πάρα πολύ κόσμο και όμορφα.
1: Τέλεια.
0: Συνδομημένα και ήταν μια ειδικά και ταινία βοήθησε, δηλαδή το Stand By Me. Έχει πάρα πολύ στην Ολυμπία.
1: Έχετε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό σου. Από το τόσο που σε ξέρω μέσα όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά που διοργανώνει. Δηλαδή, έχετε πει το να καθίσει κάποιος δίπλα σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Δηλαδή, είναι τελικά το σινεμά εδώ ο προορισμός ή είναι η αφορμή και να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη ή να γνωριστούν για πρώτη φορά?
0: Σίγουρα είναι αφορμή να γνωριστούν για πρώτη φορά και να συναντηθούν. Γιατί αυτό που μας λείπει περισσότερο είναι αυτή η αναλογικότητα, αυτό το κοίταγμα, το τυχαίο άγγισμα, το να κάνεις παραδίπλα για να καθίσει ο άλλος και να μην πρέπει να σηκωθείς να φύγεις. Δηλαδή, να μην είναι μια διαδρομή σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο, σε ένα μέσο μεταφοράς για κάπου. Εμείς αυτό που από την πρώτη στιγμή θέλαμε ήταν να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ο πολιτισμός ως κομμάτι κοινωνίας και διάδραση μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό που είδαμε τώρα χθες ήταν κάτι που το νιώσαμε νομίζω στο πρώτο πικνίκ, δηλαδή μακριά στο 2010. Τότε είχαμε πει θα μπορούσε και στη Θεσσαλονίκη να γίνει κάτι τέτοιο και να έγινε, ας πούμε. Και τώρα σκεφτήκαν, καλά δεν πρωτοτυπούμε, γίνεται στην Πολώνια, στην Αθήνα, γίνονται σε αντίστοιχα γεγονότα με άλλες πόλεις. Οπότε εμείς βάλαμε κάτω την τεχνογνωσία μας και η πόλη πραγματικά, αν το στηρίξει, νομίζω ότι θα πάμε έτσι σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο project.
1: Πριν κάνω την τελευταία ερώτηση που είναι και αναμενόμενη για το πώς φαντάζεστε το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival σε λίγα χρόνια, θέλω να μου πεις πρώτα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση στις επιλογές, δηλαδή από το ήτι τον εξωγήινο και το Toy Story μέχρι το Ουζερίτσι Τσάνης και το Another Round, πώς αποφασίσατε ποιες ταινίες μπορούν να ενώσουν διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά κινηματογραφικά γούστα?
0: Σίγουρα οι ταινίες είναι όλες πάρα πολύ καλές, δηλαδή ακόμα και αν σε κάποιον αρέσει περισσότερο μία ή άλλη, είναι αποδεδειγμένα καλές, έχουν το 80-90% έχει συμμετάσχει και κερδίσει και κάποιο βραβείο σε σημαντικά φεστιβάλ ή αγαπήθηκαν από το κοινό, και το κοινό καμιά φορά έχει πιο σημαντική και μεγάλη αξία από τον ίδιο τον κριτικό κινηματογράφο ή το όποιο βραβείο. Mm-hmm. Η επιλογή ήταν με βάση ακριβώς ταινίες που αγαπήσαμε και εμείς, που θα μπορούσαν να φέρουν το κοινό κοντά από το Little Miss Sunshine, μέχρι ακόμα και την Barbie, που αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τις κριτικές, δεν έχει παρακολουθήσει την πορεία της συγκεκριμένης ταινίας προδιετίας, αν δεν κάνω λάθος, στις αίθουσες της σκοτεινές, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία που πραγματικά εμείς την είχαμε παρουσιάσει στο πικνίκ πριν κάποια χρόνια και ήταν πάρα πολύ όμορφη και σημαντική. Δηλαδή, κρατώντας ξανά χαμηλά την πάρα, ότι είναι μια ταινία η οποία καλεί τον κόσμο να περάσει καλά, να κάνει κάποιες σκέψεις, να τις επαναφέρει. Δηλαδή, η προσέγγιση είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν θα προβληματίσει, όχι δεν θα προβληματίσει, θα προβληματίσει σίγουρα. Υπάρχουν ταινίες και πολιτικές και με τον τρόπο τους έτσι αιχμηρές, αλλά θα δώσει χώρο στην σκέψη, στο όνειρο, στην ιδέα, στην ψυχή του καθενός, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει και αυτός τι του αρέσει και τι όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο η έλλειψη αντιτίμου σε πρώτο χρόνο ενώ φαίνεται είναι ένα πρώτο
1: βήμα. Ναι.
0: Ένα πρώτο βήμα για να γνωρίσεις κάτι. Δηλαδή κάτι να μην έχει την εμπειρία, τη δυνατότητα.
1: Κοίταξε.
0: Και σίγουρα θα επιτρέψει να ολευθεί στο σινεμά.
1: Έχεις ήδη απαντήσει στο τι ονειρεύεσαι, το τι θέλετε, τι επιθυμείτε για το μέλλον του φεστιβάλ, να το αγκαλιάσει ο κόσμος, να επεκταθεί και έξω από το. Σε ολόκληρη μάλλον την Θεσσαλονίκη και ακόμα παραπέρα. Έτσι δεν είναι? Άρα να επιβεβαιώσουμε λίγο ότι είναι 11 σημεία της πόλης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο, άρα και 11 ταινίες.
0: Ακριβώς. Κάναμε ένα opening μαζί με τη συνέντευξη τύπου στη Βίλα Μπιάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες επίσημα ξεκινήσαμε με το Stand By Me και στην ουσία φτάνουμε μέχρι όντως τις 30 του μηνός με στη Νέα Παραλία, στο Back to the Future, με έναν στόχο να μεγαλώσει. Να μείνει ανοιχτό, δηλαδή να μπουν και άλλοι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να συνεργαστούμε και με τα σινεμά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Και το φεστιβάλ κινηματογράφου που μας έχει δει πώς γίνονται τα μεγάλα φεστιβάλ. Δηλαδή εμείς λίγο ομοδοποιήσαμε κάτι που γίνεται. Κάτι που κάνουν και οι τίμοι και οι εργαζόμενοι. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσει. Οπότε είναι απλά ανοιχτό, μια παρένθεση ανοιχτή. Και με την απόφαση και του Δήμου για να μεγαλώσει πολύ και να αγκαλιάσει όλη την πόλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε λοιπόν μπροστά από μια μεγάλη οθόνη στις επόμενες προβολές μέχρι το τέλος του μήνα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης μαζί μας. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Είναι το σινεμά στις γειτονιές. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ είναι πολύ ενημερωμένα. Κλείστε τις παρέες σας και δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες.

Ήταν μια εποχή που το hip hop μπορούσε ακόμα να σου πετάξει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς πρέπει να νιώσεις. Φιλαδέλφια, Brooklyn, hip hop και ένα όνομα που κουβαλούσε ήδη τη δική του ιστορία. Είναι το Things I've Seen, ήταν μάλλον, από τους Spooks. Το τραγούδι τότε στις αρχές του 2000 δεν μιλούσε για έναν κόσμο τακτοποιημένο, μιλούσε για τις αντιθέσεις, για την ηρεμία, τη βία, την ιδιοφυΐα, την μετριότητα και ένα σωρό άλλα εκείνες τις εποχές που δεν μοιάζουν και τόσο παλιά τελικά. Πλησιάζουμε όμως εμείς στο τέλος και θέλω να ακούσουμε άλλο ένα πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα.

Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Κωνσταντίνος Κουλουζάκης ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε στον 958. Επιστρέφω ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Όχι ο Κουλουζάκης. Ο Κουλουζάκης ήταν στον αέρα και μας μίλησε για το σινεμά στις γειτονιές. Πολλοί Κωνσταντίνοι μαζεύτηκαν εδώ. Όπως και να έχει, εγώ πρέπει να φύγω από το στούντιο για να συνεχίσει το πρόγραμμα του 958. Θα επιστρέψω όμως αύριο στην ώρα μου στις 4. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το έργο των Αντώνη Τσιτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής δημοσιογράφου που επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από μια υπόθεση που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Πατρίδα» του Πάβελ Παυλικόφσκι. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Χρήστος Τιβαίος με μια ξεχωριστή επαιδειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Την ίδια ώρα, δωρεάν, στο φράγμα της Θέρμης, ανεβαίνουν στη σκηνή η Θοδωρής Μπουτσικάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου. Μια δύο-ωρη σκηνική εξομολόγηση αφιερωμένη στον έρωτα, όπου αγαπημένα τραγούδια, ποίηματα και κείμενα συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με την ερμηνεία του Θοδωρή Μπουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου. Το Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζεται στην Πλάζα Ρετσούς. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Δήμητρα Αντωνακούδη παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού φιλοξενείται η εκδήλωση «Από το Κιώτο στην Τούμπα». Μια πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας μέσα από μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, την παράδοση και το χορό. Στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται η έκθεση Χρονοστιβάδα 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική. Μέσα από 45 ιστορίες, λέξεις και πρωτότυπα έργα χαρτογλυπτικής, η οικαστική εγκατάσταση συνθέτει ένα ιδιαίτερο ταξίδι στις εποχές, στις μνήμες και στους μύθους της πόλης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

if you want the thrill of love. I've been through the mill.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
9: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, μαζεύω φίλους συντροφιά με μια κρυφή ελπίδα και με αυτό το πρώτο τραγούδι, όπως είναι ο τίτλος του. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Τους στίχους στο πρώτο τραγούδι έχει γράψει ο Μανώλης Ρασούλης και τη μουσική ο Σταύρος Λογαρίδης, τον οποίο ακούσαμε να τραγουδά παρέα με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και βρίσκεται η εκδοχή αυτή στις Αλκιονίδες Μέρες, το CD με τις ζωντανές ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησε ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας το 2005, και μέσα στη δουλειά αυτή βρίσκονται και άλλες ηχογραφήσεις που έκανε ο Μαχαιρίτσας μαζί με φίλους του μουσικούς ένα χρόνο νωρίτερα στη Γερμανία, στην Κύπρο και στην Αθήνα. Από την Νιρεμβέργη ως την παλιά Λευκοσία είναι ο υπότιτλος της Αλκιονίδες Μέρες. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας, εκτός από τον κόσμο, το ακροατήριο που τον ακολουθούσε για πολλά χρόνια, για αρκετές δεκαετίες, ήταν επίσης και πολύ αγαπητός και στους συναδέλφους του. Είχε πολλούς φίλους μουσικούς και ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στην Ελλάδα και όχι μόνο, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, μόλις στα 63 του χρόνια. Και εμείς σήμερα θα θυμηθούμε ντουέτα που έχει κάνει, κομμάτια που έχει τραγουδήσει μαζί με καλλιτέχνες που ήταν και φίλοι του. Θα ακούσουμε σε όλη την εκπομπή σήμερα τέτοια ντουέτα, που όμως έχει γράψει ο ίδιος ο Μαχαιρίτσας στην μουσική. Σε κάποια από αυτά έχει γράψει και τους στίχους. Με εξαίρεση το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε μόλις και είναι άλλων δημιουργών, και το τελευταίο που θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα 11 κομμάτια που έχω επιλέξει για σήμερα είναι από την προσωπική δισκογραφία του Μαχαιρίτσα και τα ντουέτα αυτά έχουν ηχογραφηθεί σε πρώτη εκτέλεση στις εκδοχές που θα ακούσουμε. Είναι τραγούδια αγαπημένα όλα που τα τραγουδάμε ακόμα αρκετά χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

0: chiama te.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

κάποιος γνωστόν ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή, ή φάντασμα και ζόμπι, ας κάνουμε υπομονή.

Στο «Ρίξε κόκκινο τη νύχτα», τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1993, βρίσκεται το ντουέτο του Λαυρέδη Μαχαιρίτσα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου που ακούσαμε μόλις. Το «Να δεις τη σούχο για μετά» γίνεται αρκετά χρόνια αργότερα και τίτλος μουσικής παράστασης, στην οποία συμμετέχουν ανάμεσα σε άλλους και οι δύο φίλοι, ο Λαυρέδης Μαχαιρίτσας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ο Μαχαιρίτσας ξεκινά τη σόλο πορεία του στην δισκογραφία το 1989 με τον δίσκο «Ο Μαγαπάς και Σ' Αγαπώ». Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος «Δημότυχο Blues». Σε συνέντευξή του το 2008 στον Αθανάση Γιώγλου, ο Μαχαιρίτσας περιγράφει την εποχή λίγο πριν γράψει το «Δημότυχο Blues». Λέει λοιπόν ο Μαχαιρίτσας πως όλη του τη ζωή άλλαξε όλη του ζωή μετά το «Δημότυχο». Μέχρι τότε είχε πρόβλημα, δούλευε η γυναίκα του και τον συντηρούσε. Η γυναίκα ήταν αγιογράφος και από τότε ζούσαν μαζί. Είχε κάνει το «Μ' αγαπάς και την Σ' αγαπώ», αλλά δεν μπορούσε να παίξει πουθενά. Δεν υπήρχαν live τότε, δεν τον ήξερε κανείς τον Μαχαιρίτσα. Και τότε ήταν η στιγμή που γράφει το τραγούδι «Δημότυχο Blues». Ο Λαυρέδης Μαχαιρίτσας δεν είχε σκεφτεί τον Γιώργο Νταλάρα ως πρώτη επιλογή για την ερμηνεία στο τραγούδι, αλλά τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την επιθυμία να τραγουδήσει ένα ζεϊμπέκικο. Ο Μάτσας όμως από την δισκογραφική εταιρεία Μήνος ήταν αυτός που στήριξε και επέμεινε εξ αρχής στην επιλογή του Νταλάρα για ερμηνευτή μαζί με τον Μαχαιρίτσα στον «Δημότυχο Blues».

σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο. Με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά απ' το χάρτη. Κόλαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Λαυρεύδης Μαχαιρίτσας, μιλώντας σε συνέντευξή του το 1991, έλεγε ότι είχε την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος, μεταξύ αυτών και ο ίδιος, είχε την αίσθηση λοιπόν ότι όλα τα πράγματα τα έκαναν στην τύχη. Με το διδημότυχο μπλούζ όμως ήταν η μοναδική φορά που έκανε κάτι συνειδητά και δεν το άφησε στην τύχη. Τώρα, αν ήθελε να κάνει ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, και η διαμαρτυρία μέσα είναι και η νοσταλγία και ο ρομαντισμός που περιέχονται μέσα σε αυτήν, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Λέγει ο Μαχαιρίτσας, να μιλάς για τον στρατό. Αντικειμενικά περνάει κανείς άσχημα. Μέσα όμως από όλα αυτά τα άσχημα θυμήθηκε τους φίλους του και όλη αυτή τη ζωή που έζησε με κάποια νοσταλγία και όλο αυτό προσπάθησε να βγάλει στο διδημότυχο blues. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε στο Ρίξε Κόκκινο τη νύχτα, τον δίσκο που κυκλοφορεί το 1993, δύο χρόνια μετά το διδημότυχο blues δηλαδή. Στην δουλειά αυτή, εκτός από το να δεις τη σούχο για μετά που ακούσαμε λίγο πριν, υπάρχει ακόμα ένα ντουέτο, ένα πολύ όμορφο κομμάτι που ο Μαχαιρίτσας τραγουδά μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εδώ φαίνονται και όλες οι επιρροές του Μαχαιρίτσα και το πώς ήθελε να παντρέψει τον ηλεκτρικό ήχο με παραδοσιακά στοιχεία, στοιχεία από την Ανατολή. Ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη της Ελένης Δημοπούλου, το τραγούδισμα της Αρβανιτάκη, όλα παραπέμπουν σε ένα πάντρεμα της Δύσης με την Ανατολή, το οποίο τώρα μπορεί να μας ακούγεται οικείο, όμως παλιότερα ξένιζε σε πολλούς, μικρασιάτικο.

Αναφέραμε πριν για την περίοδο που ο Λαυρίδης Μαχαιρίτσας έγραψε το Δηδημότυχο Blues στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν τότε που ο Μαχαιρίτσας έψαχνε χώρους για να παίξει ζωντανά τα τραγούδια του. Ήταν μια περίοδος δύσκολη για αυτόν. Και τότε, γύρω στο 1992, χτυπάει το τηλέφωνο του Λαυρίδη και ήταν ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος του πρότεινε να ξεκινήσουν να παίζουν μαζί. Και του είπε ότι υπήρχε τότε ένα μαγαζί που του ζήτησε να παίξει, αλλά δεν ήθελε να πάει μόνος του και προτείνει τότε στον Μαχαιρίτσα να πάνε μαζί να παίξουν, και κάπως έτσι ξεκινάει η καρμική σχέση ανάμεσα στον Μαχαιρίτσα και στον Τσακνή, που εξελίσσεται με τα χρόνια σε μια βαθιά φιλία ζωής πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία. Κάνουν αμέτρητες συναυλίες που ήταν μαζί σε όλη τη δεκαετία των 90. Το 1994 κυκλοφορεί ο δίσκος που έχει τον τίτλο «Η νύχτα θα το πει», ο οποίος περιέχει ζωντανές ηχογραφίσεις από συναυλίες του Διονύση Τσακνή με τον Λαυρίδη Μαχαιρίτσα εκείνης της περίοδου, και εμείς θα τους ακούσουμε στο «Όλα με το χέρι» σε μουσική του Λαυρίδη Μαχαιρίτσα.

Το 1996 κυκλοφορεί το Παυσί, λοιπόν, που είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους καλύτερους στο σύνολο δίσκος του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Αυτή είναι μια περίοδος που ο Μαχαιρίτσας παίζει ασταμάτητα σε συναυλίες, παίζει σε κλαμπ, σε γήπεδα, σε θέατρα, σε μικρούς και μεγάλους χώρους. Είναι πλέον αναγνωρίσιμος και από τους καλύτερους εκπροσώπους του νέου ηλεκτρικού τραγουδιού που αρχίζει να καθιερώνεται στην δεκαετία του 90. Μέσα στο Παυσί, λοιπόν, βρίσκονται τραγούδια όπως το ένα Τούρκο στο Παρίσι, όπου ο Μαχαιρίτσα τραγουδά μαζί με του Pix Lax. Υπάρχει ο Νότο που ακούσαμε μόλι σε στίχου του Ισάκ Σούση, όπου ο Μαχαιρίτσα τραγουδά παρέα με τον Μπάμπι Στόκα. Υπάρχουν και τα κίτρινα βράδια, το ντουέτο ανάμεσα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και στον Δημήτρη Μητροπάνο.

δρόμος οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

Ο Νότης Μαυρουδής θεωρούσε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ως τον πιο δημιουργικό τραγουδοποιό και αναγεννητή της ελληνικής ροκ μπαλάντας, που συνδύαζε όλα τα στοιχεία του σύγχρονου τροβαδούρου της εποχής μας. Εάν ο Σαββόπουλος, έλεγε ο Νότης Μαυρουδής, έδωσε ανατρεπτικά στοιχεία στο ρεπερτόριο του 60, ο Λαβρέντης ανέλαβε τον ίδιο ρόλο 20 χρόνια μετά και 30 χρόνια μετά. Έστρωσε δρόμους στο παραπέον και ομιχλώδες στιλιστικό ελληνικό ροκ του 80, αντιπροτείνοντας λυρικές και μέσα στο πλαίσιο του μεσογειακού μας κλίματος μελωδικές φράσεις του. Μαχαιρίτσας και Σαββόπουλος συνεργάζονται δισκογραφικά το 1999, χρονιά που κυκλοφορεί το «Έτσι δραπετεύω από τις παρέες», όπου βρίσκεται το εμβληματικό πλέον και ξεσηκωτικό «Και τι ζητάω».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας και Ισαάκ Σούση συνεργάζονται σε δεκάδες τραγούδια. Το 2003 κυκλοφορούν το Ξύλινο Αλογάκι, τον δίσκο με ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα. Ανάμεσα στις 13 συνθέσεις του δίσκου, όλες οι συνθέσεις του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, υπάρχουν και τα Μικρόβια που ακούσαμε μόλις, που είναι το ντουέτο ανάμεσα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Γιάννη Κότσιρα. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε ένα ντουέτο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με την κόρη του, Μαρία Κλάρα, η οποία ήταν πολύ μικρή το 2012, όταν συμμετείχε ουσιαστικά σε ένα κουπλέ του τραγουδιού, το οποίο και θα ακούσουμε, το οποίο είναι η Μπόλικη Φιλοσοφία, το οποίο βρίσκεται στον δίσκο Στο Αφιερώνω.

Το «Οι Άγγελοι τραγουδούν ακόμα στη Μεσόγειο» είναι ένας ακόμα από τους πολύ ωραίους δίσκους του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στον οποίο έχουμε αφιερώσει μια παλιότερη ολόκληρη εκπομπή. Ο δίσκος είναι διπλός, περιέχει ντουέτα στην πλειοψηφία του και αποτελεί ένα όνειρο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, όπου συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες από όλη τη Μεσόγειο. Και εμείς θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το καφέ του χαμένου χρόνου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίσε και φέρετε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

το καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: 细说。
1: Η ώρα είναι 7. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη Συμφωνία νούμερο 3 για έγχορδα και continuous do misona του Giuseppe Antonio Brasanello, το πρώτο μέρος Allegro Largo. Ο Brasanello ήταν ένας Ιταλός συνθέτης που βρέθηκε στη Στουτγκάρδη και έφερε μαζί του τον αέρα της Ιταλικής μουσικής. Η τρίτη συμφωνία του σε do misona που ακούσαμε ανήκει στη συλλογή Opus 1, που τυπώθηκε στο Άμστερνταμ το 1738 και ήταν αφιερωμένη στο Δούκα της Βίρτεμβέργης. Είναι ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερο ζωντανό έργο με δύο μέρη που συνδυάζει ενέργεια, ρυθμό και λυρικές στιγμές. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τη Ζωή Κουτελοπούλου για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930 078 291. Παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ και να ενημερώνεστε για την εκπομπή μας από τη σελίδα μας στο Facebook. Η Μαντελένα Λάουρα Λομπαρντίνη γεννήθηκε στη Βενετία το Δεκέμβριο του 1745 σε οικογένεια ευγενικής καταγωγής αλλά περιορισμένων οικονομικών μέσων. Το μουσικό της ταλέντο κέρδισε το θαυμασμό σημαντικών προσωπικότητων της εποχής, ανάμεσά τους και ο Λεοπόλδος Μότσαρτ. Υπήρξε μία από τις πρώτες συνθέτριες που ασχολήθηκαν με το κουαρτέτο εγχόρδων, ενώ σε νεαρή ηλικία συνέθεσε και παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία 6 κονσέρτα για βιολί. Ως διακεκριμένη βιολονίστρια και τραγουδίστρια περιόδευσε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ζώντας μια έντονη και πολυδιάστατη ζωή γεμάτη καλλιτεχνικές εμπειρίες και ίχνη μυστηρίου. Σήμερα θα ακούσουμε από το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 5 σε φα μίζωνα της Μαντελένα Λάουρα Λομπαρντίνη το τέταρτο μέρος, Μινουέτο. Παίζει το ensemble Academia della Magnifica Comunità.

Το τραγούδι «Στέτχεν», «Σερενάτα», είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ και αποτελεί το τέταρτο τραγούδι της συλλογής «Σβάνεγκεζάνγκ», που γράφτηκε το 1828, τους τελευταίους μήνες της ζωής του συνθέτη. Το ποίημα είναι του Λούντβιχ Ρέλσταμπ και περιγράφει έναν ερωτευμένο που μέσα στη νύχτα παρακαλεί την αγαπημένη του να ακούσει το τραγούδι του και να βγει στο παράθυρό της. Ο Σούμπερτ έδωσε στη φωνή μια εξαιρετικά απλή και τρυφερή μελωδία, ενώ το πιάνο μιμείται διακριτικά μια κιθάρα ή ένα νυχτερινό συνοδευτικό όργανο, δημιουργώντας την αίσθηση μιας σερενάτας κάτω από το παράθυρο. Θα το ακούσουμε σήμερα από το βαρύτονο Τόμας Κβάστχοφ. Τη μεταφορά βέβαια του πιάνου σε ορχήστρα την έκανε ο Ζακ Όφενμπαχ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η 8η συμφωνία του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του μεγάλου συνθέτη. Γραμμένη το 1812, την ίδια περίοδο που έγραψε και την 7η, είναι μικρότερη όμως σε διάρκεια, αλλά γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και μουσικά πειράγματα εντός εισαγωγικών. Ο Μπετόβεν είχε αρχικά σκεφτεί το έργο ως κονσέρτο για πιάνο, πριν αποφασίσει να το μετατρέψει σε συμφωνία, και σαν να μην έφτανε αυτό, το ίδιο το χειρόγραφο μας δείχνει ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με το τέλος του πρώτου μέρους. Το ξαναέγραψε μέχρι να βρει αυτό που ήθελε. Ας ακούσουμε αυτό το πρώτο μέρος λοιπόν, Allegro Vivace e con Brio, της συμφωνίας νούμερο 8 σε φα μείζωνα του Ludwig van Beethoven.

Ο Αντωνίν Ντβόρζακ ξεκίνησε τη σύνθεση του κονσέρτου του για βιολί σε Λαελάσσονα το 1879 κατόπιν παραγγελίας από το σπουδαίο γερμανό βιολονίστα Ιώσεφ Ιωάκιμ, έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της εποχής. Ο Ιωάκιμ ήταν μεγάλος υποστηρικτής της εθνικιστικής μουσικής και είχε ήδη συνεργαστεί με τον Μπραμ στο δικό του κονσέρτο για βιολί. Ωστόσο, παρόλο που ο Ντβόρζακ αφιέρωσε το έργο στο Ιωάκιμ και συμβουλεύτηκε μάλιστα τη γνώμη του, εκείνος θεώρησε ότι το κονσέρτο δεν ακολούθησε πλήρως τη συμβατική φόρμα και δομή και δεν το εκτέλεσε ποτέ ο ίδιος. Παρά τις ενστάσεις του Ιωάκιμ, το κονσέρτο ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 1883 από τον Τσέχο βιολονίστα Φραντίσεκ Όντσελ. Αν και οι παραδοσιακοί κριτικοί θεώρησαν την σύνθεση του Ντβόρζακ ασυνήθιστη για κονσέρτο, το έργο αργότερα απέκτησε αναγνώριση και αγαπήθηκε για τον πλούτο του σε μελωδίες και το δυναμικό του χαρακτήρα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Adagio Manon Troppo, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης και μαέστρο τον Αντρέ Ορόθκο Εστράδα. Σόλο βιολί, η Χίλερ Χάν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μουσικής όπου τα όρια ανάμεσα στα είδη πάβουν να έχουν σημασία. Από τη δεκαετία του 1960, οι pop και οι rock άρχισαν να συναντούν όλο και πιο συχνά τη συμφωνική ορχήστρα. Η ορχήστρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λειτουργεί απλώς ως ένα εντυπωσιακό φόντο πίσω από τις κιθάρες και τα drums. Μπορεί να δώσει στις γνώριμες μελωδίες νέο όγκο, διαφορετικά χρώματα, δραματικότητα και μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση. Και αντίστροφα, οι rock και οι pop έφεραν την ορχιστρική μουσική σε κοινά που ίσως δεν θα πήγαιναν ποτέ σε μια αίθουσα συναυλιών. Nights in White Satin θα ακούσουμε από τη Royal Philharmonic Orchestra.

Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο συνθέτης Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο έχει συνθέσει μια εντυπωσιακή σειρά από 11 ουβερτούρες βασισμένες έργα του Σέξπιρ σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά τον γοήτευε ο Άγγλος δραματουργός. Σήμερα θα ακούσουμε την ουβερτούρα «Όπως αγαπάτε», βασισμένη στην ομώνυμη κωμωδία του Βίλιαμ Σέξπιρ. Και με τον Καστελνουόβο Τεντέσκο αλλά και τον Σέξπιρ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 8.
1: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊκ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Μικρές ιστορίες. Μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Την καλησπέρα μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα το 958 της ΕΡΤ3 του πολιτιστικού της ραδιοφώνου. Είναι η εκπομπή Planet B, θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο για να σχηματίσουμε μια αμοιβρή εικόνα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με τη βοήθεια των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, άλλων ανεξάρτητων μέσων και πηγών πληροφόρησης, αλλά και των social media σε ορισμένες περιπτώσεις όπου πρέπει να ξεδιαλέξει κανείς τι μπορεί να μεταδώσει, γιατί εκεί επικρατεί κυριολεκτικά σκουπιδοπόλεμος. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια μιας εκπομπής που συνοδεύει με μουσικές και τραγούδια ό,τι σας μεταδίδει ο Σίδης.

0: Ως πολιτιστικό ραδιόφωνο δεν μπορούμε παρά να βλέπουμε τι γίνεται και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και μιλάμε όχι μόνο για αυτά που συμβαίνουν στα μουσεία, αλλά και για τις προτιμήσεις κάποιων στα λεγόμενα λαϊκά τραγούδια, αλλά και τους εκπροσώπους του. Αλλά σήμερα, ειδικά σε αυτό το κοινό, σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης χιλιάδων ανθρώπων, στην Ελλάδα κυρίως, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
1: Και

0: Oh, allora, che è?
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει.

0: Η είδηση της νύχτας.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν τη μεγάλη επετειακή του συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρα στην Τεχνόπολη. Ο τραγουδιστής θα έβγαινε στις 20 Σεπτεμβρίου στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια που έχουν αποτυπωθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από την πάνω από τη 30ετή καριέρα του, πρέπει να πούμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βεβαίως ήταν ένας από τους πιο εκεντρικούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, μετρώντας μια τεράστια δισκογραφία άνω των 30 ετών, ενώ συνδύασε μια πλούσια παρουσία γεμίζοντας μεγάλους συναυλιακούς χώρους. Δεν ήταν απλώς λαϊκός, ήδη από το κομμάτι που μεταδώσαμε πρώτο και συνεχίζει να ακούγεται, παρακολουθούμε τους ρυθμούς ρέγγε, με λαϊκή βεβαίως έκφανση. Συνδύασε διάφορα στυλ στη μουσική του, ήταν αντισυμβατικός, αναγνωρίσιμος αλλά απρόβλεπτος και υπήρξε από τους καλλιτέχνες που άλλαξαν όχι μόνο τον ήχο αλλά και την εικόνα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιστή. Δεν πρόκειται να πάρει τον κόσμο σοβαρά, αυτό έκανε σε όλη τη ζωή με μία μόνιμη διάθεση να δοκιμάζει τα όρια της προσωπικής του εικόνας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί και η απόσταση από το Gucci φόρεμα μέχρι το Duhast, τον Rammstein.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.
2: Σημαδιακή, παράξενη ημέρα, η σημερινή ημέρα, 9 του Σεπτέμβρη, γιατί για τους φίλους του καλού τραγουδιού, εκτός από το Μαζονάκι που έφυγε σήμερα από ανακοπή καρδιάς, σήμερα συμπληρώνονται και 9 χρόνια από τον θάνατο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα πούμε δύο λόγια προς το τέλος της εκπομπής, αλλά τώρα θα πούμε στον κανονικό ρυθμό των γεγονότων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στο διεθνές σκηνικό. Και θα ξεκινήσουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει, γιατί λέτε, για τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία. «Make Germany great again», είπε, κατά το MAGA, δηλαδή «Make America great again». Για την ακρίβεια, και αυτό δεν είναι βεβαίως κρυφό, ότι η Αμερικανική Προεδρία και γενικός στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ προωθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ακροδεξιά πολιτική σκηνή της Ευρώπης, προμοτάρουν στην κυριολεξία, εδώ δεν έκρυψε τη χαρά του Ντόναλντ Τραμπ και εξήρε τη νίκη της ακροδεξιάς στην Κυριακής εκλογές στο Μόσπονδο Κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ της Γερμανίας, το οποίο γεγονός βεβαίως κάναμε εκτεταμένη αναφορά και στη χθεσινή και στην προχθεσινή μας εκπομπή. Δεν θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά. Πρόκειται για ένα σοκ, όχι μόνο για τη Γερμανία, για όλο το δημοκρατικό κόσμο της Ευρώπης. Αλλά ο Τραμπ δεν το είδε ως απειλή, είπε ότι ήταν αληθινά μεγάλη βραδιά αυτή για αυτό που αποκάλεσε λαϊκιστικό κόμμα, χωρίς πάντως να αναφέρει τον επίσημο τίτλο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD. Θυμίζουμε ότι σε μια τεράστια διαδήλωση στο Βερολίνο αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις χθες από αντιφασίστες κυριαρχούσε ένα πολύ χαρακτηριστικό πανό που έγραφε ότι ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική, παίζοντας βεβαίως με τα αρχικά του κόμματος, του ακροδεξιού αυτού κόμματος, του AfD. Βεβαίως στις δηλώσεις αυτές ο Αμερικανός πρόεδρος της δημοσίευσε στο αγαπημένο του δικό του κανάλι Truth Social και είπε, ακούστε πως ξεκίνησε: «Wow, το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματική μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν. Μη GGA», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, όπως σας λέγαμε προηγουμένως, το «Make Germany Great Again». Αυτά λοιπόν, Αμερική-Γερμανία συμμαχία, τουλάχιστον ένα μέρος της Γερμανίας, γιατί η άλλη Γερμανία παραμένει ακόμα δημοκρατική.

Το αποτέλεσμα βεβαίως εκλήφθηκε ως πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, όπου η άκρα δεξιά βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών της εξουσίας σε κρατήδιο για πρώτη φορά μετά το 1933. Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ, από πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία έως τον Elon Musk. Ο πολυδισεκατομμυριούχος υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό βεβαίως, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρισαν το κόμμα που κατά αυτόν δεν είναι ακροδεξιά, σχολιάζοντας τα γερμανικά «Gut gemacht», «Καλά τα καταφέρατε», σε ανάρτηση της Alice Weidel, συμπροέδρου της παράταξης

Λοιπόν, με αυτό το wow του Αμερικανού Προέδρου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, έχουμε μια έκρηξη στην Ελβετία με δύο νεκρούς. Πρόκειται για ερικατικό δυστύχημα. Συμβαίνει από ό,τι φαίνεται και στις καλύτερες εντός εισαγωγικών χώρες, εκεί όπου υποτίθεται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους όρους εργασίας είναι πολύ αυστηρά.

Η βιτρίνα της πολυτέλειας και του πλούτου δέχτηκε ακόμη ένα ράγισμα σήμερα, έχουμε την εντύπωση, με τον θάνατο δύο ακόμη ανθρώπων στον χώρο εργασίας. Για την ακρίβεια, δύο εργαζόμενοι νεκροί είναι ο απολογισμός από τη σημερινή έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Αυτό ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιώτα, τυλίγοντας τις φλόγες τους δύο άντρες, οι οποίοι αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, όπως τόνισε η αστυνομία στο καντόνι Τιτσίνο. Ένας από τους νεκρούς εργάτες ήταν ένας 55χρονος πολίτης Ελβετίας. Ο άλλος άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως μετέδωσε η Corriere del Ticino, το περιστατικό προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, τα αίτια και ακριβείς συνθήκες από τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται ακόμη πιο διερεύνηση. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RSI, δημόσιος τα λέγαμε εμείς, μετέδωσε ότι ο παλιός σταθμός παραγωγής ενέργειας τελούσε υπό ανακαίνιση στο πλαίσιο σχεδίων αναδιαμόρφωσης της εγκατάστασης. Πόσο ψυχρές μοιάζουν αυτές οι ειδήσεις. Είναι σαν να βγήκαν από AI, πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένα ρεπορτάζ για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα, άρπαξαν φωτιά από αυτή την έκρηξη και υπέκυψαν στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Αυτά στην Ελβετία, κυρίες και κύριοι. Όχι σε καμία λεγόμενη υπανάπτυκτη χώρα όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα. Οι πιθανότητες να οδηγηθούν οι όποιοι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν με φυλάκιση φυσικά είναι σχεδόν απίθανοι. Θα παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που φημίζεται για την ακρίβειά της και για τα ρολόγια της.

Θυμάστε τον κακό εφιάλτη της πανδημίας με τον κορονοϊό, φίλες και φίλοι. Ένα άλλο φαινόμενο, όχι ακόμη πανδημίας, αλλά επιδημίας, είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία. Μπορεί να γίνει πανδημία όμως. Γιατί αν ο καθένας ανοίγει την πόρτα και μένει σε ένα μουσείο και κλέβει ό,τι βγει μπροστά του, τότε τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Έτσι λένε κάποιοι, γιατί το δικαίωμα ενός παράνομου να είναι φιλότεχνος δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς. Γιατί όταν ένας παράνομος μπαίνει σε ένα μουσείο, παράνομα φυσικά, και κλέβει έναν Ρενουάρ, ας πούμε, ένα έργο του Ρενουάρ, τότε τα μέσα ενημέρωσης ουρλιάζουν από αγανάκτηση. Ο πολιτικός κόσμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος ορίεται στην κυριολεξία. Λοιπόν, 4 έργα τέχνης έκλεψαν, αλλά τελικά έφυγαν με 2. Τους έπεσαν τα 2 στο δρόμο. Οι ληστές που χτύπησαν χθες τα ξημερώματα το σπίτι του Ρενουάρ, το οποίο βεβαίως έγινε μουσείο μετά από χρόνια, στο Καν Σιρ Μέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα, παρακαλώ. Οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο, το οποίο στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του μεγάλου ιμπρεσιονιστή Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ, στις 5:48 τα ξημερώματα. Οπλισμένοι με τη λογία του μεγάλου ιμπρεσιονιστή Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ, στις 5:48 τα ξημερώματα. Οπλισμένοι με, τι λέτε, με κανένα καλάσνικοφ ή κάτι τέτοιο, όχι, με ένα μαχαίρι

είναι εκείνα τα οποία η αστυνομία βρήκε κατά τις έρευνες στον κήπο του κτηρίου. Καθώς εκτιμάται, λέει, ότι οι ληστές άκουσαν τις σιρήνες των περιπολικών και τα άφησαν για να μην καθυστερήσουν ή τους έπεσαν, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Δύο όμως έργα, η κυρία Κολόνα Ρωμάνο του 1910 και η νεαρή γυναίκα στο Πηγάδι του 1886, που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Ορσέ στο Παρίσι και βρίσκονταν στο Μουσείο Ρενουάρ ως δάνεια, αποτέλεσαν την τελική λία των δραστών. Διόλου άσχημα είναι η αλήθεια. Όχι ότι έγιναν και φτωχότεροι με τους δύο πίνακες. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο 5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, λέει, στις 5 και 53 πρώτα λεπτά. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εντοπίσει τους ληστές. Οι κινήσεις των οποίων έχουν καταγραφεί πάντως από κάμερες ασφαλείας της πόλης, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους όσοι επιχειρούν, καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να μην εντοπιστούν και τόσο εύκολα. Η αξία των έργων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να διευκρινιστεί αν αφορά μόνο στα έργα που πήραν οι βρέστες ή στο σύνολο των τεσσάρων. Αλλά και τα 4,5 εκατομμύρια, τα μισά δηλαδή, επίσης δεν είναι άσχημα. Για αυτούς δηλαδή, τους φιλότεχνους παράνομους εννοούμε. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας και καθεμιά, είναι αδύνατον βεβαίως αυτά τα έργα να πωληθούν στην αγορά. Η ληστεία έγινε, λέει, από ανθρώπους του οργανωμένου εγκλήματος που κυνηγούν, λέει, επώνυμα εργατέχνης ως διαπραγματευτικά όπλα στις επαφές τους με την αστυνομία για να πετύχουν συνήθως ευνοϊκότερη μεταχείριση. Φοβερή και αυτή η ανάλυση. Έχεις έναν Ρενουάρ και λες, μειώστε μου την ποινή, αλλιώς δεν τον επιστρέφω.

Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση την οποία προφανώς μεταδίδουν όλα τα κανάλια, όλα τα μέσα ενημέρωση του κόσμου, αλλά ένα πολιτιστικό ραδιόφωνο σαν τον 1.58 οφείλει να ρίξει μια ματιά λίγο πιο αναλυτική για τα έργα που κλάπηκαν. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να πούμε ότι οι τέσσερις πίνακες της κλοπής στο Μουσείο Ρενουάρ κουβαλούν κάποιες ιστορίες πίσω τους. Η ηθοποιός που συνδέθηκε με τον γιο του ζωγράφου, μια γυναίκα στο πηγάδι και δύο πορτρέτα που βρέθηκαν στον κήπο, είναι στο επίκεντρο. Τα πρόσωπα και οι περιπέτειες των έργων θα είναι αυτές που θα σας πούμε και αφαιρέθηκαν από την τελευταία κατοικία του Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή. Το παιδί, λέει, έχει σκύψει πάνω από το χαρτί, με τα μακριά ξανθά μαλλιά του σχεδόν να αγγίζουν το τραπέζι και να μολύβει στο χέρι. Είναι ο Κλοντ Ρενουάρ, ο μικρότερος γιος του ζωγράφου, γνωστός στην οικογένεια ως Κοκό. Πρόκειται για τον πρώτο πίνακα, που τελικά δεν κατάφερε να πάρουν μαζί τους οι κλέφτες. Το πορτρέτο του ήταν ένα από τα δύο έργα που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στον κήπο του Μουσείου Ρενουάρ, λοιπόν, μετά τη διάρρηξη της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη.

Να σας πούμε και το πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρωμάνο. Αρχές δεκαετίας του 1910. Το μεγαλύτερο από τα τέσσερα έργα της κλοπής εξακολουθεί να αναζητείται. Στο πορτρέτο λοιπόν της κυρίας Κολόνα Ρωμάνο, η γυναίκα κάθεται με το ένα χέρι ακουμπισμένο στο πλάι και το βλέμμα στραμμένο λίγο έξω από τη σύνθεση. Η Γκαμπριέλ Κολόνα Ρωμάνο, γεννημένη η Γκαμπριέλ Ντρέιφους, ήταν ηθοποιός που ερμήνευσε μεγάλους γυναικείους ρόλους του γαλλικού θέατρου. Η Φέδρα, η Βερενίκη και η Ιφηγένεια ανήκαν στο ρεπερτόριό της μαζί με ηρωίδες του Μολιέρου και του Μισέ. Το 1909 κέρδισε πρώτο βραβείο τραγωδίας στο Οδείο του Παρισιού με τη Φέδρα και αργότερα έγινε μέλος της Comédie Française. Η σχέση της με την οικογένεια του ζωγράφου ήταν προσωπική. Η Κολόνα Ρωμάνο είχε συνδεθεί ερωτικά με τον Πιέρ, τον μεγαλύτερο γιο του Ρενουάρ, και ο ζωγράφος την απεικόνισε επανειλημμένα. Στο συγκεκριμένο πορτρέτο η θεατρικότητα δεν βρίσκεται σε κάποια μεγάλη χειρονομία, αλλά στο ντύσιμο, στη στάση και στον χώρο γύρω της. Η γυναίκα που στη σκηνή έπαιζε βασίλισσες και τραγικές ηρωίδες, εδώ κάθεται ήρεμη, ανάμεσα μαξιλάρια και πίνακες. Ο πίνακας

Βρισκόταν ακόμη στο εργαστήριο του Ρενουάρ όταν εκείνος πέθανε το 1919. Το 1939 αγοράστηκε από την κληρονομιά του από τον έμπορο τέχνης Ραφαέλ Ζεράρ και τον Σεπτέμβριο του 1940 πουλήθηκε που αλλού στη γερμανική πρεσβεία στο Παρίσι. Μετά τον πόλεμο εντοπίστηκε στη Βρέμη και επαναπατρίστηκε στη Γαλλία το 1947. Η διαδρομή αυτή δεν ισοδυναμεί σύμφωνα με τη σημερινή έρευνα προέλευσης με ιστορία ναζιστικής λαϊλασίας. Το έργο κατατασσεται σε εκείνα που δεν υπέστησαν αρπαγίλες στα χρόνια του πολέμου. Η δεύτερη εικόνα που εξακολουθεί να λείπει, λέει, είναι πολύ μικρότερη και έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Η γυναίκα στο πηγάδι, γνωστή και ως Jeune Femme Apuy. Ελπίζουμε να το λέμε σωστά. Ζωγραφίστηκε γύρω στα 1886 με λάδι πάνω σε ξύλο και μετρά μόλις 35 επί 27 εκατοστά. Πρόκειται για ημιτελές έργο μάλιστα, στο οποίο η μορφή της γυναίκας έχει δουλευτεί περισσότερο από τον χώρο που την περιβάλλει. Η γυναίκα στέκεται στο πλάι του πηγαδιού, με το σώμα στραμμένο προς τη δουλειά της, τα μαλλιά της είναι μαζεμένα, η φούστα της φτάνει ως τα πόδια, η βλάστη της και το φόντο αποδίδονται με πινελιές που μένουν ορατές. Σε αντίθεση με τις προσωπογραφίες, εδώ δεν σώζεται όνομα. Η προσοχή πέφτει στην κίνηση του σώματος και σε μια καθημερινή εργασία, την άντληση νερού. Για να δούμε και την ιστορία αυτού του πίνακα, το μικρό αυτό έργο ανήκε στη συλλογή του εμπόρου τέχνης Αμπρουάζ Βολάρ. Στα χρόνια της κατοχής, ενδέχεται να αγοράστηκε μέσω της οργάνωσης Ότο, που πραγματοποιούσε γερμανικές αγορές στη μαύρη αγορά της Γαλλίας, ή να κατασχέθηκε από τον επικεφαλής της. Οι συνθήκες δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Το βέβαιο είναι ότι βρέθηκε το 1949 σε ιδιωτική κατοικία στη Βαβαρία και επέστρεψε στη Γαλλία τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σήμερα κατατάσσεται στα έργα που πιθανότατα υπήρξαν προϊόν αρπαγής.

και Madame Stéphane Pichon. 1895 το πορτρέτο ήταν ένα από τα δύο έργα που ανακτήθηκαν μετά τη διάρρηξη. Αυτός ο πίνακας έφτασε στις δημόσιες συλλογές με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους τρεις. Παρέμεινε στην κατοχή της εικονιζόμενης μέχρι το 1934 και πέρασε στο κράτος με δική της κληροδοσία. Ακολούθησαν το Λούβρο, η Νίκαια και από το 1995 η τελευταία κατοικία του Ρενουάρ. Η παραμονή του πορτρέτου σε μουσείο ήταν στην περίπτωσή της δική της επιλογή. Και τα τέσσερα έργα είχαν παραχωρηθεί στο Μουσείο Ρενουάρ από το Μουσείο Ορσέ. Στην Καν-Σιρ-Μέρ όμως δεν βρίσκονταν απλώς σε μια ακόμη αίθουσα ζωγραφικής, εκτίθεντος σε ένα σπίτι με τα έπιπλα, το καβαλέτο, το αναπηρικό αμαξίδιο και τις οικογενειακές φωτογραφίες του ζωγράφου, μέσα σε έναν κήπο με αιωνόβιες ελιές, πορτοκαλιές και σικές. Ο Ρενουάρ και η σύζυγός του Αλίν Σαριγκό αγόρασαν το κτήμα Le Collet το 1907 και την επόμενη χρονιά ανέθεσαν την κατασκευή της κατοικίας τους. Εκεί ο ζωγράφος δούλεψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ζωγραφίζοντας τοπία, γυμνά και ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Το σπίτι έγινε μουσείο το 1960, όταν ο Δήμος το αγόρασε από τον μικρότερο γιο του, τον Claude,

0: Λοιπόν, αυτά τα νέα από τους τέσσερους εμβληματικούς πίνακες, έργα του Renoir, τα δύο έπεσαν στον κήπο, τα άλλα κοσμούν εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, κάποιο παράνομο κρυσφύγετο.
1: Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement.

0: n'y avait pas de chinois. Elle trouvait que les noirs sentaient, elle n'aimait pas les odeurs. Lui s'en foutait.
1: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
2: Κομήτες και εξωπλανήτες.
3: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Αν καταφέρουμε και ως ανθρωπότητα, στο μέλλον δηλαδή, όχι τώρα, μετακομίσουμε σε κάποιον άλλο πλανήτη που να είναι κατοικήσιμος βεβαίως και να φτιαχτούν υποδομές εκεί, δεν ξέρουμε αν θα έχει μουσεία, έργα τέχνης, αν θα έχει Ρενουάρ ή θα έχει απλώς πλαστικό φαγητό, μάσκες οξυγόνου και άλλα τέτοια εφιαλτικά στοιχεία που θα κάνουν εξωανθρώπινη στην κυριολεξία την ανθρώπινη ζωή. Ο τίτλος εκπομπής είναι γνωστό ότι είναι Planet B. Τον αναζητούμε κι εμείς αναγωνίως δηλαδή, αν και αν ανακαλυφθεί, πρώτα θα φύγουν οι πλούσιοι από τον πλανήτη αυτό και τους υπόλοιπους εμάς θα μας εγκαταλείψουν να παρακολουθούμε τον αφανισμό μας. Έστω και έτσι, οι επιστήμονες ανακάλυψαν, λέει, τον GJ3378B. Έναν βραχώδη εξωπλανήτη σε απόσταση 25 ετών φωτός, δίπλα μας δηλαδή, ο οποίος θα ρίτε δυνητικά κατοικήσιμος λόγω της θέσης του. Ο πλανήτης περιφέρεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης ενός ερυθρού νάνου, λαμβάνοντας την κατάλληλη ακτινοβολία για την πιθανή διατήρηση υγρού νερού στην επιφάνειά του. Μην ενθουσιάζεστε, παραμένει ασαφές αν ο πλανήτης διαθέτει ατμόσφαιρα, καθώς η ισχυρή ακτινοβολία του μητρικού του άστρου ενδέχεται να την έχει καταστρέψει, λένε οι επιστήμονες. Οι αστρονόμοι αναμένουν τη λειτουργία μελλοντικών διαστημικών παρατηρητηρίων για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ατμόσφαιρας και να αναζητήσουν πιθανά ίχνη βιολογικής ζωής στον πλανήτη. Ετοιμάστε χρήματα για τα εισιτήρια.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Λεωφρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 του Σεπτέμβρη του 2019. Γεννημένος το 1956 στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Σπούδασε στο Ελληνικό Οδείο, ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Αρχικά δημιούργησε το συγκρότημα PLJ Band, που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Τερμίτες. Από το 1989 ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ακολούθησε σόλο καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής, αγαπημένος πάρα πολλών ανθρώπων. Είναι η υπενθύμηση σήμερα αυτής της απώλειας, μετά και την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ζωή Κουτελοπούλου, ο Κώστας Σαβίδης, ρύθμισαν τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958 της R3. Σας αποχαιρετούμε με μια αλήτικη αγάπη από τον Λέξη. Καλό βράδυ.

όνειρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: ώρα είναι 9.
1: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σιμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Υπήρχε σχεδόν ενθουσιασμό το 2024 που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Dead Letter, Hysterical Strength. Ένταση, ζωντανή εμφάνιση που αφήνει τον κόσμο άναυδο. Καταπληκτική η πρώτη εμφάνιση, η πρώτη επίσημη εμφάνιση του συγκροτήματος. Κατόπιν, ο τραγουδιστής, ο Ζακ Λόρενς, κυκλοφόρησε ένα δικό του δεύτερο solo άλμπουμ που ήταν εξαιρετικό. Καταλαβαίνεις πως δύο καρπούζια σε μία μασχάλη τελικά χωράνε, σύμφωνα με τον Λόρενς, γιατί επέστρεψε και τώρα το 2026 κυκλοφόρησε μαζί με τους Dead Letter το Existence in Bliss. Η μόνη διαφορά είναι πως έφυγε στο σαξόφωνο η Poppy Richler και πήγε ο Nathan Pigott. Κατά τα άλλα τα κατάφεραν μία χαρά. Among Us, αυτό που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, και σίγουρα η πορεία τους και η εξέλιξή τους θυμίζει αρκετά τους Idols. Τέτοια λέμε κάθε μέρα εδώ στον 9.58 αυτή την ώρα, στις 9, πες τη μαμά πως θα αργήσω, ψάχνει, βρίσκει και ακούμε καινούργια πράγματα, διαβάζουμε και τις απόψεις των καλλιτεχνών για αυτά που έχουν να μας πούν μέσα από την μουσική τους, για να ξέρουμε που βαδίζουμε κι εμείς δηλαδή, μαθαίνεις καμιά φορά από αυτά. Μαρία Βασιλιάδου μαθαίνει από αυτά, Ζωή Κουτελοπούλου επίσης μαθαίνει, αύριο θα δώσουμε εξετάσεις και οι δύο μαζί. Οι Bleachers έρχονται για τη συνέχεια. Οι Bleachers, μετά από τόσα χρόνια, ο Τζακ Αντόνοφ έχει εξελιχθεί σε μια ανυπέρβλητη μορφή της pop μουσικής. Οι Bleachers με το Everyone for 10 Minutes, το φετινό τους άλμπουμ, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να καλύψουν τον συναισθηματισμό, τον έντονο συναισθηματισμό των κομματιών τους, πίσω από κάτι απατηλές αισιοδοξίες και κάτι πιασάρικα hooks. Η αλήθεια είναι πως το You and Forever, το πρώτο single και το πιο καθαρό, το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα των δυνατών σημείων του άλμπουμ, είναι αυτό που θα ακούσουμε συνέχεια και είναι αυτό που κάτω από την από τα synthesizer και, και το ρομαντισμό αυτόν που βγάζει, κρύβει μια πολύ έντονη γραφή για την πνευματική εξάντληση, τον κινησμό και την απεγνωσμένη προσπάθεια να προστατεύσει κανείς κάτι καλό από έναν κόσμο που ο ίδιος ο Αντόνο φαίνεται όλο και περισσότερο να θεωρεί συναισθηματικά διαβρωμένο.

You and Forever, αυτοί ήταν οι Bleachers και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Fontaines DC, οι Ιρλανδοί Fontaines DC που με το προηγούμενο άλμπουμ τους του 2024 Romance ανέβηκαν τόσο πολύ που ήταν ικανοί να ξεπουλήσουν τα εισιτήριά τους στο Finsbury Park του Βόρειου Λονδίνου και να είναι οι headliners των φεστιβάλ. Οι Fontaines DC έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής μέσα σε 7 χρόνια που υπάρχουν 5 άλμπουμ. Είναι πάρα πολύ πιστοί στην εργασιακή ηθική τους. Dopamine Chamber θα λέγεται το καινούριο άλμπουμ. Να ξεχάσουμε ότι και ο Chayton κυκλοφόρησε και ένα δικό του, ο Grant Chayton κυκλοφόρησε και ένα solo άλμπουμ ενδιάμεσα κάπου. Εξαιρετικό θα έλεγε κανείς. Οπότε τώρα ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε την καινούργια τους δουλειά. Μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής 2 σίγγλ. Ένα από αυτά λέγεται Marianne. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι μια οδή στην ελευθερία αλλά και στην καταστροφή. Αφήνει όμως τα όρια θολά με καταστροφικό τρόπο.

Μαριάννα, αυτή ήταν η Φοντέν στη ΣΥ. Και αυτός που έρχεται είναι ένας τύπος από το παρελθόν, ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2026. Δεν έχει ούτε ένα μήνα δηλαδή, που μας άφησε ο Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, voice actor επίσης, αλλά και τραγουδιστής. Έχει μαζέψει διάφορα βραβεία, Emmy, υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, 2 βραβεία Olivier, 3 Tony Awards. Γενικώς έχει ενσαρκώσει ρόλους κακών στο κινηματογράφο και στο θέατρο και έχει υποδηθεί τον Dr. Fran Ferter στο musical The Rocky Horror Show, αλλά και στην ταινία. Έχει παίξει και στο Hair πίσω εκεί στο 1968-69 στις παραστάσεις. Κάποια στιγμή, το 1981, επέλεξε να μας σερβίρει αυτήν την πολύ σκοτεινή και θεατρική διασκευή του «I put a spell on you».

Tim Curry, I put a spell on you, και αυτή εδώ που έρχονται τώρα είναι η Modest Mouse. 30 χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που εμφανίστηκαν και ο Isaac Brock και η παρέα του ενδιαφέρεται λιγότερο στο να σηματοδοτεί ορόσημα και πιο πολύ να αντιμετωπίζει μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά το χρόνο καθώς αυτός περνάει. Το 8ο άλμπουμ τους, The Third, An Eraser and a Maze, ιδιαίτερος τίτλος, The Third Side of the Moon, το κομμάτι που έχω επιλέξει να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ σήμερα, ένα κομμάτι που αποτυπώνει την περίπλοκη φύση της θλίψης και της ανάμνησης. Στην ουσία ο Άιζακ παλεύει με την συνειδητοποίηση ότι μπορεί να μην είχε δώσει αρκετή προσοχή σε κάποιον πριν φύγει, και αυτό το κομμάτι κάπως έτσι γίνεται μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του άλμπουμ, εξορροπώντας τη θλίψη, τη λύπη και την ευγνωμοσύνη σε ίσο βαθμό.

Modest Mouse, Third Side of the Moon. Λίγο η φωνή του μου θύμιζε Everlast σε κάποια ήρεμα ερμηνευτικά σημεία, ή μπορεί και μου φάνηκε. Σίγουρα δεν μου φαίνεται πως η Courtney Barnett είναι μια ιδιαίτερη καλλιτέχνη από την Αυστραλία, που τώρα πιάζει στην Αμερική. Είναι γνωστή για το στυλ του τραγουδιού της, αυτό το σχεδόν αδιάφορο, ανέκφραστο, και τους έξυπνους ατελείωτους στίχους της. Από μικρή έπαιζε σε διάφορα συγκροτήματα, έχει παίξει και ως session μουσικός, έχει βγάλει τα δικά της πια προσωπικά άλμπουμ ζώντας μακριά από την πατρίδα, στην Αμερική όπως λέγαμε, αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά της, η πιο πρόσφατη δουλειά της ολοκληρωμένη, το άλμπουμ δηλαδή με τίτλο Creature of Habit μέσα στο 2026, είναι ένα άλμπουμ που την απομακρύνει λίγο από την folk ακουστική αίσθηση που την ξέραμε και τη φέρνει πιο κοντά σε ένα πλουσιότερο, πιο ζωντανό ήχο, παρόμοιο με αυτόν μιας ολοκληρωμένης μπάντας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ήταν 2016 όταν η Νορβηγή τραγουδοποιός Aurora κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ All My Demons Gritty. All My Demons Greeting Me as a Friend. Και αυτό για να καλωσορίσει, λέει, τη

ή μια θαυμάστρια της Aurora. Και φεύγω από την Aurora για να πάω στους Culture Wars, που από το μακρινό Austin του Τέξας έρχονται να μας κυκλοφορήσουν, να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους, το ντεμπούτο άλμπουμ τους και να μας θυμίσουν τη δεκαετία, την κιθαριστική rock της δεκαετίας του 90, ένα μείγμα Kings of Leon και Strokes και λίγο U2 και λίγο Aces και λίγο έτσι μια μπάντα με φιλοδοξίες για σταδιακό rock, θα έλεγε κανείς. Οι Culture Wars έχουν ως καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ το Don't Speak.

Don't Speak ήταν οι Culture Wars και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Cage the Elephant. Οι Cage the Elephant είχαν 2 χρόνια περίπου να κυκλοφορήσουν κάτι καινούριο και εμφανίστηκαν τώρα μέσα στο καλοκαίρι με το Beaches in Tennessee. Δεν κρύβει ο Matt Schultz πως είναι ένα κομμάτι που βασίστηκε στην άσχημη εμπειρία που πέρασε, γιατί νοσηλεύτηκε για 3 μήνες περνώντας μια κρίση ψυχικής υγείας πριν από μερικά χρόνια. Κατάφερε να το ξεπεράσει και αυτό είναι το σημαντικό για αυτόν, και λέει πως η εμπειρία αυτή φυσικά του έδωσε εκτίμηση για τη ζωή, μπλα μπλα, ναι, οκ, νέο κεφάλαιο, ισχύει αυτό πάντα,

όταν φτάσεις κάπου κοντά στο θάνατο, εκτιμάς αλλιώς τη ζωή. Μπορεί να μην ήταν έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, υποθέτω. Οπότε λέει πως ως συγκρότημα καταφέραμε να ανακτήσουμε την ικανότητα να γράφουμε ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα δύσκολο και ταραχώδες γεγονός της πραγματικής ζωής, αλλά να το κάνουμε με ανάλαφο τρόπο. Μ' αρέσει αυτό. Είναι ωραία οπτική. Ελπίζει να βοηθήσει και κάποιον άλλον όπως βοήθησε εκείνον, και εγώ ελπίζω τώρα που θα τα ακούσουμε όλοι μαζί να βοηθηθούμε όλοι.

Ποιο να είναι τεσσαρένα ροκ πεθαίνεις. Αυτή ήταν η Cage, the Elephant Bitches in Tennessee. Και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός LP, Λάουρα Περκολίτσι το όνομά της. Η Λάουρα είναι πολυπλατινένια τραγουδοποιός και έχει ένα single καινούριο για την προεπισκόπηση του άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο και θα έχει τίτλο Room 12. Το σιγκλάκι που έχουμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί είναι το Best in Life.

το γαλλικό συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής Mate 3 με το Blister Sunshine, ένα single που έχει τουλάχιστον 4-5 μέρες που κυκλοφόρησε, για να μας δείξει το δείγμα για το άλμπουμ που περιμένουμε από εκείνους και να μας δείξει το πώς έχουν καταφέρει να φύγουν από την ambient και τη σκηνή που υπηρετούσαν μέχρι τώρα για να μας δώσουν κάτι λίγο πιο shoegaze, λίγο πιο κοντά σε αυτά που θέλουν να κάνουν τώρα, σε αυτά που θέλουν να εξελιχθούν οι ίδιοι μετά από τόσα χρόνια. Και νομίζω πως θα αφήσω τους Laundry Day, τους Αμερικανούς Laundry Day, που έχουν και αυτοί καμιά δεκαετία στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουμε ακούσει και πάρα πολλά για εκείνους. Νομίζω πως είναι ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα και να ακουστεί το I Wanna Love You Babe από αυτούς, μιας και είναι το πολύ πρόσφατο σίγκλι τους. Και στο τέλος θα έρθουν για λίγο οι Death Cab for Cutie με το Stone Over Water, για να βάλουν και το τελειωτικό χτύπημα στη σημερινή εκπομπή. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες. Ήταν η εκπομπή Πέρσι Μαμά Πώς Θα Αργήσω, εδώ στον 958-3, κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου ψάχνει, βρίσκει, ανακαλύπτει, σερβίρει και σας μιλάει κιόλας που και που. Ζωή Κουτολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας ακολουθεί. Φιλιά πολλά σε όλους. Μην χάνεστε. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 10. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.

Τσα-τσα-τσα. Η Βρετανίδα κιθαρίστρια Rachel Wood είναι διακεκριμένη παίχτρια, έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους The Wedding Present, όπου αναφέρεται πια ως πλήρες μέλος, τους Skunk Anansie και την Sinead O'Connor. Ο Θεός να τη συγχωρέσει που λέμε. Και ο Πάπας. Πλέον περνά στο προσκήνιο με το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, It's Not The End Of The World, άλμπουμ το οποίο ξεπρόβαλε στις 7 Αυγούστου τρέχοντος έτους. Το άλμπουμ συγκεντρώνει 10 λεπτοδουλεμένα από κιθαριστική άποψη, καλά αυτό δεν είναι έκπληξη, ξέρουμε ότι παίζει δεξιοτεχνικά τραγούδια, τα οποία στέκουν και παραστέκουν και ως συνθέσεις, και μάλιστα στον δίσκο επικρατεί εντυπωσιακή ηχητική ποικιλομορφία, αφού έχει και σερφ κομμάτια, όπως το εναρκτήριό μας Surfy No. 10, αλλά και τραγούδια ακρεφνώς wedding presentικού ύφους, όπως το Ghosts. Η Rachel Wood μας έχει βάλει σε μια ακόμα ζωντανή έκδοση της εκπομπής Διαμάντια στο βραδινό 10 με 11 του 9.58 της R3. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτά με την Rachel Wood, εκ Βρετανίας ορμόμενη. Κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει όμως εκτός από το άλμπουμ της Rachel Wood και στο νέο άλμπουμ της Cat Clyde.

Mud, Blood, Bone, το φετινό 13 Μαρτίου και 4ο άλμπουμ της Cat Clyde, CLYDE, από όπου μόλις αλλιεύσαμε για τρίτο τραγούδι στην ενεξέλιξη πεζολίστα μας, το I Wanna Ride. Και εδώ βασιλεύει η ποικιλοχρωμία, καθώς διασταυρώνονται διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, ροκαμπίλι, ταραχύτητα και ταχύτητα, καλή ώρα, όπως το I Wanna Ride, ευάλωτη folk rock, roots κλίμα, αλλά και πανκίζουσες νήξεις. Τα νέα τραγούδια αποπνέουν νομαδική ανεξαρτησία. Νομαδική ανεξαρτησία, γιατί γράφτηκαν άλλοτε στο τρέιλερ του 1973, όπου έμενε η Cat Clyde σε μια φάρμα στο Οντάριο. Καναδέζα είναι, άλλοτε πάνω σε ένα σκαφάκι στην Αγγλία, εμπλό, και άλλοτε καθοδόν από το ένα φεστιβάλ στο άλλο, καθώς οι στίχοι, λέει η ίδια η δημιουργήνα, ξεχύνονταν ελεύθερα από μια ονειρική κατάσταση την οποία τροφοδοτούσε το jet lag. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιτίδευτο και αυθεντικό. Ο ανθρώπινος ήχος της Cat Clyde.

αμέσως πριν δύο επιλογές από το νέο Cat Clyde. Δύο στην αρχή μας και από την Rachel Wood από το δικό της άλμπουμ, δύο επιλογές θα ακολουθήσουν και από μια σημερινή Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 αλμπουμική κυκλοφορία, την οποία περιμέναμε με ανυπομονησία.

Κάπως έτσι είναι το φινάλε. Φωτοβολίδες για πάντα, το ολόνεο άλμπουμ του αθηναϊκού συγκροτήματος Junk Heart. Μία λέξη, διαθέσιμο από σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο Bandcamp. Ο δίσκος βράζει από ένταση, συνθετικά και στιχουργικά θέλγει, είναι καλοπαιγμένος, δεν υστερεί σε μίξη και σε παραγωγή, τα δύο ενίοτε ελληματικά πεδία των ελληνικών κυκλοφοριών, και δικαίως ντεμπουτάρει απόψε στην εκπομπή μας με ένα ακόμα μετά το λαλαλά που παίξαμε αμέσως πριν τραγούδι. Shade Song, η Junk Heart στα διαμάντια.

φωτοβολίδες για πάντα, η ολόνεα και εδώ και μήνες, γιατί προηγήθηκε σειρά από single αναμενόμενη αλμπουμική έξοδος των Junkyard. Από την Αθήνα επίσης, όχι, από την Αθήνα επίσης, να τα λέμε καθαρά για να βγαίνει νόημα, και με παρουσία συναυλιακή έξω και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, οι Def Radio μας έχουν δώσει στις 4 Σεπτεμβρίου ελόγου τους νέο άλμπουμ με τίτλο Shelter. Τώρα εδώ μιλάμε για την τέταρτη δισκογραφική έξοδο των Def Radio στις λεγόμενες μεγάλες διάρκειες, πες στα άλμπουμ για να συνεννοούμαστε, έναν δίσκο που έρχεται μετά το εκτυφλωτικά δυνατό Arsenal of Hope, και έτσι συνεχίζεται μια διαδρομή δισκογραφική η οποία ξεκίνησε το έτος 2017 με το Alarm και μετά ακολούθησε το Modern Panic το 2019 και γενικά όλα τα Def Radio είναι ωραία. Όχι ωραία μόνο, πολύ ωραία. Συναυλίες σε μπόλικες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει οι Junkyard και όλο ένα αυξάνεται, διευρύνεται η απήχησή τους. Ανοίγουν τα φτερά τους δηλαδή για ακόμα μεγαλύτερη καταξίωση. Στο Shelter βρίσκει καταφύγιο και το τραγούδι Tide. Η αγαπητότατη Def Radio σκοράρουν μια ακόμα παρουσία στα διαμάντια.

Οι εκπομπές μας, θυμίζω, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, γιατί συνήθως έχουμε video live stream, να ανεβαίνουν on demand. Αυτές τις μέρες όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουμε video live stream, είναι μόνο audio. Τέλος πάντων, οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου on demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, εννοώντας να μην χρειαστεί να διαβάσει ούτε την περίληψη, και αν τον ενδιαφέρει, αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Θυμίζουμε ότι εκπέμπουμε και στην τεχνολογία DAB Plus στον 958 της R3, για όσους έχουν δέκτες που συμβατούν με αυτήν την τεχνολογία. Από τις νέες εισόδους της χτεσινής βραδιάς ξεχωρίζουμε το και επαναλαμβάνουμε τη μετάδοση του σοφά δομημένου και άκρος κολλητικού τραγουδιού των Φεντεράλε, A Strange Vibe.

Φεντεράλε μαστόρια της ψυχεδελικής pop από το Portland του Oregon. Ενεργεί εδώ και χρόνια. Η μουσική τους έντονα επηρεασμένη από τα Spaghetti Western, δηλαδή από τις κινηματογραφικές συνθέσεις του Ένιο Μορικόνε που συνοδεύουν τα Spaghetti Western. Ιδρυτική μορφή, κουμάντο κάνει εδώ ο Colin, γνωστός και από τους Brian Jonestown Massacre. Ακούσαμε το νέο του single που λέγεται A Strange Vice και αποτελεί τον πρώτο προπομπό του άλμπουμ τους Love and Other Lies, το οποίο είναι να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Είμαστε στα Διαμάντια, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Διανύουμε το διάνυσμα, το χρονικό. Εντάξει, ο χρόνος είναι μονόμετρο μέγεθος, μας λέγανε, αλλά εμείς καταχρηστικά ας τον θεωρήσουμε διανυσματικό. Με τη λίγη φυσική που ξέρουμε. Διανύουμε το χρονικό διάνυσμα 10 με 11 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο 95,8 FM που είναι το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Για το πρόγραμμα την ευθύνη αναλαμβάνει την πολιτική στο ακέραιο ο Γιάννης Σημαντήρας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Ζωή Κουτελοπούλου, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, και το επόμενο είναι απολύτως νέα ψαριά επίσης. Σημερινότατη κυκλοφορία, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2026, και μας το σύστησε ο Σεκιουριτάς κατ' επάγγελμα, πάνκις κατά φιλοδοξία, χαρτκοράς πάνκις, Στάθης Βουλγαρούδης. Από την Αθήνα η Κάμπια. Το τραγούδι λέγεται Sins και προέρχεται από το Beyond the Cocoon που βγήκε σήμερα και έχει 5 track.

Και αυτό σημερινή κυκλοφορία και έχει πολύ νόστιμο μενού το EP με 5 τραγούδια Beyond the Cocoon των Αθηναίων Cab, μεσαία παύλα Yah, KAB, μεσαία παύλα YAH, κάμπια δηλαδή, σαν να λέμε κάμπια στα ελληνικά, αλλά γραμμένο με διαφορετικό τρόπο, με λατινικά στοιχεία. EP των κάμπια, το οποίο καταλήγει στο Sins, που ακούσαμε αμέσως πριν, όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με τον 958, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης προς τον 958 από τους συνακροατές μας διοχετεύεται μέσω Viber. Οπότε γιατί όχι, το κινητό τηλέφωνο του 958 στο Viber είναι 6930-078-291, το αποθηκεύεις στις επαφές στο Viber και ξεκινά συνομιλία με το 6930-078-291. Ενώ ο πιο άμεσος προφορικός τηλεφωνικός παλιωμοδίτικος τρόπος είναι η κλήση στο On Air Studio του σταθμού που περνάει μέσα από τη γραμμή 2313-338-456. Και σχετικά με τα διαμάντια, το email μας είναι isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη. Σημαντήρας μεν και ντι. isimandiras@r.gr. Ακούμε τους Γκάτα Μόρτα. Γκάτα Μόρτα και τα μυαλά στα κάγκελα.

Γάτα μόρτα, γράφονται ακριβώς όπως ακούγονται, μόνο που έχουν δύο του. G-A-T-T-A και μετά μόρτα. Όλοι τους μεγάλα μούτρα. Καθένας έχει οδηγήσει το αμερικανικό underground στα όρια του και ακόμα παραπέρα. Buzz Osborne, Melvins, J.D. Pinkins, Butthole Surfers, Cody Willis, Big Business και Melvins και Clinton Jacob από Mr. Fields. Το EP των Gata Morta, το πρώτο τους, λέγεται Burn Witch Burn, βγήκε στις 4 του Αυγούστου και από εδώ επιμένουμε στο Black Hole, το οποίο είναι single. Single όμως μας έδωσαν λίγες ώρες πριν και η Slipknot.

Τι λέει ρε παιδάκι μου, Slipknot μας ευνηδίασαν και κυκλοφόρησαν εδώ και λίγες ώρες το καινούργιο συγκλάκι Arsenal, αυτό που μόλις ακούσαμε, την πρώτη τους βολή, με τον ηχογραφημένη βολή δηλαδή, με τον drummer Eloy Casagrande, αυτά είναι ονόματα, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα εν έτη 2024, είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία μετά την αποχώρηση του επί χρόνια turntablist Sid Wilson, η οποία σημειώθηκε νωρίτερα φέτος. Το τραγούδι έρχεται μετά από το The End So Far του 2022, το άλμπουμ αυτό που έβγαλαν. Αυτή ήταν η αμέσως προηγούμενη αλμπουμική κυκλοφορία τους, ελπίζω να μετράω σωστά, και όπως πάντα συνοδεύεται από βίντεο το οποίο το λιγότερο εντυπωσιάζει. Slipknot Arsenal, καινούργιο συγκλάκι, 9 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία είμαστε live στον 958 της R3, και τώρα πάμε από την άλλη μεριά. Πάμε στην Αγγλία για να συναντήσουμε ένα ψυχεδελικό συγκρότημα που όλο ένα και πιο γνωστό γίνεται και ακούει στο όνομα The Crystal Teardrop.

Το τραγούδι λέγεται Tomorrow Starts Today και είναι το καινούργιο συγκλάκι του συγκροτήματος The Crystal Teardrop από την Αγγλία. Συγκλάκι το οποίο προμηνύει καινούργιο άλμπουμ που είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου από θυγατρική της μεγάλης και σίγουρης, ως προς το γούστο τουλάχιστον, Rise Above Records. Κεντρικό πρόσωπο στους Crystal Teardrop η Alexandra Rose, τριανταφυλάκι μας, τραγουδίστρια και τραγουδοποιήνα, η οποία έχει στο πλάι της τον έμπιστο κιθαρίστα Leon Jones. Αυτός είναι ο δημιουργικός πυρήνας των Crystal Teardrop, οι οποίοι εμπνέονται από συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, 1967 συγκεκριμένα. Εκεί είναι κολλημένη η βελόνα. Birds, Jefferson Airplane, Peanut Butter Conspiracy, Leaves, Love και άλλα παρόμοια. Δωδεκάχορδες, καλλιδοσκοπικά σκηνικά, λαχουρέ πουκάμισα, τα απαραίτητα λαχουρέ πουκάμισα, είναι και λίγο Paisley Underground στον ήχο και αναφορές σε μια άλλη εποχή. Ανοιχτός διάλογος με το 1967 από το συγκρότημα Crystal Teardrop από την Αγγλία. Ακούσαμε το καινούργιο του συγκλάκι Starts Today και όσο για τον επόμενο. Υπερβολικά μιλώντας και για να χρωματίσουμε το λόγο μας επιτέλους και εμείς με μια παροιμία, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω θα τον βρεις. Ας πούμε, Drive Like Jehu, πώς τους λένε, ρόλο τους μπερδεύω. Rocket, το Jehu δεν μπορώ να το προφέρω σωστά. Ελπίζω τώρα να το βγάλα κάπως καλά. Rocket from the Crypt. Hot Snakes. Αυτά είναι πιο εύκολα ως προς την προφορά. Night Marchers. Ο Μαν έχει περάσει περισσότερο από 3 δεκαετίες γράφοντας μουσική, χωρίς ποτέ να μένει στάσιμος, πέρασε από όλα αυτά τα συγκροτήματα και τώρα υπογράφει καινούριο άλμπουμ με το όνομά του, John Rhys, R-E-I-S, αλλά βάζει μπροστά και το Suomi, το παρατσούκλι του. Άρα μιλάμε για καινούριο δίσκο από τον Suomi John Rhys, που έχει όλη αυτή την βαριά προϋπηρεσία με συγκροτήματα όπως Rocket from the Crypt και τα άλλα που είπαμε. Ο Suomi John Rhys κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου το άλμπουμ Navajo White, This Cara, από όπου τώρα σταθμεύουμε το δικό μας όχημα στο τραγούδι On Our Way. Navajo White, το άλμπουμ, ολόνεο Suomi John Rhys στα διαμάντια.

Μπράβο ρε μεγάλε. Έχουμε πιστέψει σε σένα χρόνια τώρα και δεν μας έχεις απογοητέψει ούτε μια στιγμή. Suomi John Rhys, καινούριο άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ. Να ακούσουμε όμως και καμιά κυρία να εφρανθεί η ψυχούλα μας. Να ακούσουμε συγκεκριμένα την Natalie Bergman, η οποία όλο ένα και πιο γνωστή γίνεται. Το καινούριο της άλμπουμ, το πιο πρόσφατο άλμπουμ της βγήκε το 2025, λέγεται My Home Is Not In This World. Και από εδώ επιλέγουμε το I'll Be Your Number One.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

με τη μεγάλη κυρία της soul αλλά και ερμηνεύτρια της jazz, Aretha Franklin, έγινε η αρχή του απόψινού jazz club. Από το δίσκο Aretha's Jazz την ακούσαμε να ερμηνεύει τη σύνθεση του Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Για τη συνέχεια, η μέγιστη Billie Holiday και Them Their Eyes.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η μαύρη μουσική διασπάστηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε εκείνη που βασιζόταν σε μεγάλα σύνολα, στα οποία τον κυρίαρχο τόνο τον έδιναν τα χάλκινα όργανα, και σε εκείνη που βασιζόταν είτε σε μικρά σύνολα, είτε σε μεμονωμένους μουσικούς. Η μουσική της πρώτης κατηγορίας, που είχε ως αφετηρία της στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης, έβαζαν στο επίκεντρο του ρεπερτορίου τους εμβατήρια, χορευτικούς ρυθμούς και συνθέσεις ικανές να παιχτούν από ορχήστρες που όλο και αύξαναν τον αριθμό των οργάνων τους. Σε αντίθεση με αυτούς της δεύτερης κατηγορίας, τα τραγούδια των οποίων εξέφραζαν κατά βάση τον πόνο, τα συναισθήματα και τις προσωπικές τους αναζητήσεις. Ενώ η ρυθμική και η ορχιστρική μορφή της jazz εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια σε κυρίαρχη μορφή της pop music στην Αμερική, σε μόδα και σύμβολο του καπιταλιστικού κόσμου, όπως έγραφε χαρακτηριστικά η επιθεώρηση τέχνης, η δεύτερη μορφή της μαύρης μουσικής μπήκε στο περιθώριο και υπηρετήθηκε από άσημους στην εποχή τους και κυρίως απένταρους καλλιτέχνες, πολλοί εκ των οποίων είχαν ένα τέλος αντάξιο της τρικυμιώδους ζωής τους, για να βρουν οι περισσότεροι εξ αυτών μόνο μετά το θάνατό τους την αναγνώριση και να εξελιχθούν στην πορεία σε μυθικές μορφές της λαϊκής νέγρικης μουσικής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον, ένας από τους μεγαλύτερους μπλουζίστες του Μεσοπολέμου, δολοφονήθηκε στα 28 του. Λέγεται από κάποιον ζηλιάρη και απατημένο σύζυγο. Ο Λιτ Μπέλι, η άλλη μεγάλη μορφή, είχε μπει στη φυλακή δύο φορές, τη μία για φόνο και τη δεύτερη για απόπειρα φόνου, ανθρωποκτονίας. Ο Μπλάιντ Λέμον Τζέφερσον πέθανε πάμπτωχος και άστεγος κατά τη διάρκεια μίας χιονοθύελλας, ενώ τόσο αυτός όσο και τουλάχιστον έξι από τους μεγαλύτερους μπλούσμεν του Μεσοπολέμου, η Μπλάιντ Γουίλι Τζόνσον, η Μπλάιντ Γουίλι Μακτέλ, ο Μπλάιντ Μπλέικ, ο Μπλάιντ Μπόι Φούλερ και ο Μπλάιντ Γκάρι Ντέιβις ήταν τυφλοί και αυτοδίδακτοι μουσικοί. Αντίθετα, η ρυθμική μορφή της μαύρης μουσικής εισήλθε στα μεγαλύτερα music hall των Ηνωμένων Πολιτειών, εξελίχθηκε σε παγκόσμια μόδα ήδη από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και κατέστη με το swing τη δεκαετία του 40 η κυρίαρχη μορφή μουσικής, ενώ η πυρκισμένη μουσική της, όπως ο Louis Armstrong ή ο Benny Goodman, υπήρξαν συνήθως καλοπληρωμένα ενδάλματα. Αυτή ακριβώς η εκδοχή της μαύρης μουσικής, γνωστή και ως jazz, υπήρξε εκείνη που γνώρισε ολόκληρη η Φίλιος. Αυτή ήταν εκείνη που πολεμήθηκε στις αρχές του ψυχρού πολέμου σαν ένα όπλο των Αμερικανών. Αυτές οι δύο διαφορετικές μορφές της μαύρης μουσικής στα μέσα της δεκαετίας του 50 μπήκαν στο επίκεντρο των αναλύσεων που έκαναν μουσικολόγοι στο Ανατολικό Μπλοκ, θέλοντας να καταδείξουν ότι δεν είναι τίποτα το κακό όταν εκφράζει την ψυχή του λαού. Στην Ανατολική Γερμανία, λόγου χάριν, όπου μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1953 η τζαζ νομιμοποιήθηκε, ένας καθηγητής κοινωνικών επιστημών, ο Ρέτζιναλντ Ράντολφ, πρόσφερε μια ερμηνεία τέτοια που μπορούσε να ακυρώσει τα εναντίον της τζαζ επιχειρήματα των σκληροπυρηνικών. Βασιζόμενος στο προσωπικό του πάθος για την τζαζ, ο Ράντολφ επιχείρησε να τεκμηριώσει ότι η τζαζ είχε προλεταριακές ρίζες και ως εκ τούτου όχι μόνο δεν ήταν μια επικίνδυνη μουσική, αλλά αποτελούσε μια μουσική κατάλληλη για τις μάζες. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας επιδοκίμασαν τις απόψεις του, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να έχει το δικό του πρόγραμμα στο κρατικό ραδιόφωνο και να δίνει διαλέξεις σε όλη την επικράτεια.

από τον Charles Mingus και το άλμπουμ του 1962 Tijuana Moods ακούσαμε το Los Mariachis. Θα ακούσουμε πρώτα το στίγμα του σταθμού και αμέσως μετά το κουιντέτο του τενορίστα Archie Sepp στη σύνθεσή του Miss Tony.

το αν υπήρχε πολιτική υποκίνηση στην ανάδυση της οπτικής του Ρέτζιναλντ Ρόντορφ για την τζαζ στην Ανατολική Γερμανία είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι η εμφάνιση αυτής της οπτικής ανακούφιζε τους παράγοντες των λαϊκών δημοκρατιών, καθώς έλυνε ένα αγόρδιο δεσμό που αυτοί καλούνταν να λύσουν. Η τζαζ, όπως τη γνώριζε ο κόσμος, υπήρξε μια μαύρη μουσική, η οποία είχε απομακρυνθεί από τις λαϊκές καταβολές της νέγρικης παράδοσης και ουσιαστικά είχε ενδώσει στα κελεύσματα της λευκής μουσικής βιομηχανίας. Ακόμα χειρότερα με το να υπογραμμίζεται η σύνδεσή της με τον κόσμο του περιθωρίου και με μια απελευθέρωση των ηθών που ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου είχε υπάρξει συνώνυμο στη τζαζ και των οπαδών της, τώρα άρχισε να προβάλλεται σαν μια μουσική που υπηρετούνταν κατά βάση από εγκληματίες, παρανόμους και πόρνες. Αντίθετα, υπήρχε μια άλλη μαύρη μουσική, η οποία, αν και γνωστή στο ευρύ κοινό, εξακολουθούσε να βρίσκεται κοντά στη γνήσια παράδοση των τραγουδιών εκείνων που είχαν βαθιές ρίζες στα βάσανα του νέγρικου πληθυσμού και στην εμπειρία της λευκής καταπίεσης, και ως εκ τούτου μπορούσε να έχει και την κοινωνική σημασία που ανήκε στις προτεραιότητες της τότε σοβιετικής ηγεσίας. Και ακόμη περισσότερο, η κοινωνική σημασία αυτή όχι μόνο δεν αφορούσε ένα μακρινό παρελθόν, αλλά εξέβαλε στην πολιτική πραγματικότητα της ψυχροπολεμικής εποχής. Αυτή ακριβώς ήταν η βασική αντινομία, την οποία υποδείκνυαν πολλοί αναλυτές και η οποία μπορούσε να καταστήσει αποδεκτή την έγκρικη μουσική, διατηρώντας πια αντινομία, την οποία υποδείκνυαν πολλοί αναλυτές και η οποία μπορούσε να καταστήσει αποδεκτή την έγκρικη μουσική, διατηρώντας παράλληλα ζωηρές τις επιφυλάξεις για την τζαζ. Ο Κονέ

από μια ηχογράφηση που έγινε στη Salle Pleyel του Παρισιού το 1953, ακούσαμε τον Dizzy Gillespie και την μπάντα του στο School Days. Ένα κομμάτι που είχε όλα τα στοιχεία αυτού που 3 χρόνια αργότερα ονομάστηκε Rock and Roll. Η συνέχεια από το άλμπουμ του Eric Dolphy, Jitterbug Waltz. Το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε έχει τίτλο Mandrake.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: ...2005 και The Producers, ο ελληνικός τίτλος «Δύο τρελή παραγωγή». Είναι ένα φιλμ το οποίο βασίστηκε στο «Αυτή η τρελή παραγωγή» του 1967 του Mel Brooks, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο βέβαια και το οποίο είχε βασιστεί στο «The Producers» των Mel Brooks και τον Thomas Meehan, που ήταν θεατρικό έργο. Ένα φιλμ που ήταν υποψήφιο για χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Nathan Lane, για κομμωδία musical, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Will Ferrell και τραγουδιού βέβαια το «There's Nothing Like a Show on Broadway».

unser Rat. It don't mean a thing if it ain't got the Schweiger.

0: that we Hans und our Hannes love to sing.
1: That's our Hitler!
2: Μουσική των Mel Brooks και Glenn Kelly για ταινία The Producers. Δύο τρελή παραγωγή όπως την είδαμε εδώ στην Ελλάδα το 2005. Ο παραγωγός του Broadway, ο Max Bjalkston, ανεβάζει τη μία αποτυχία μετά την άλλη, με τα χρέη να τον πνίγουν και με μοναδικούς του χρηματοδότες, πλούσιες και σεξουαλικά πεινασμένες γριούλες. Όλα αυτά μέχρι να έρθει για έλεγχο των λογιστικών του βιβλίου ο Leo Blum. Μαζί θα συλλάβουν ένα σχέδιο που εγγυημένα θα στείλει και τους δύο στο Ρίο με γυναίκες να τους κάνουν αέρα και από ένα κοκτέιλ μαργαρίτα στο χέρι. Το σχέδιο είναι να ανεβάσουν μια σίγουρα αποτυχία που θα κατέβει από την πρώτη μέρα, έχοντας πουλήσει εκ των προτέρων πολύ πάνω από το 100% των δικαιωμάτων στις γριές χρηματοδότες. Βρίσκουν το χειρότερο σενάριο, τον χειρότερο σκηνοθέτη και τους χειρότερους ηθοποιούς και περιμένουν. Ο τίτλος «Άνοιξη για το Χίτλερ».

Fuhrer is coming! The Fuhrer is coming!

μουσική του Mel Brooks και Glenn Kelly για την ταινία «Η παραγωγή». Δύο τρελή παραγωγή, όπως μεταφέρθηκε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεταφορά στο σινεμά του ομότιτλου musical του Broadway από το 2001, που με τη σειρά του βασιζόταν στην επίσης ομότιτλη μουσική κομμωδία του 1967. Η σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι η προσθήκη νέων τραγουδιών, πάντα σε στίχους του Mel Brooks. Η επιτυχία του musical κράτησε επί 2.502 σερί παραστάσεις και επιστεγάστηκε από 12 βραβεία Tony, κάτι που αποτελούσε ρεκόρ για το θεσμό. Ήταν η πρώτη σκηνοθετική δουλειά στο σινεμά για την Susan Stroman, με τη δεύτερη να περιμένει έως το 2020 για να έρθει. It's bad luck to say good luck on opening night. If you do, I tell you, it is certain by the curse.

Ακούσαμε τη μουσική του Mel Brooks και του Glen Kelly για την ταινία του 2005 «The Producer», που πρωταγωνιστούσαν Nathan Lane, Matthew Broderick και Uma Thurman. Nicole Kidman ήταν η αρχική ούλα, αλλά δεν της έβγαινε ο προγραμματισμός της. Αντίθετα με το θεατρικό, εδώ έχουμε εμπορική επιτυχία, το budget των 45 εκατομμυρίων δολαρίων δεν μπόρεσε να υπερκαλυφθεί από τα κέρδη των 38 εκατομμυρίων. You're looking at the man.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα ντουο από την Μελβούρνη της Αυστραλίας ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας, την Claire Dick και τον Tony Dupé, και ένα πρώτο δείγμα από τον δίσκο τους με τίτλο The Old Capital του 2020, ένα δίσκο πλήρως instrumental και ακουστικό ως επιτοπλίστων και φτιαγμένο από περίτεχνα, μυστηριακά, αρκούντος κινηματογραφικά και στο φινάλε πολύ ενδιαφέροντα ηχοτοπία. Το Before Dark ήταν αυτό που ακούσαμε πρώτο και πάμε τώρα για το From a Rooftop.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο, και συνεχίζοντας για λίγο ακόμη με το ντουο αυτό της Claire Dick και του Tony Dupé, πάμε τώρα και σε ένα ακόμη και τελευταίο δείγμα από τον δίσκο τους αυτό, τον The Old Capital, είναι το For Bernadette.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλον έναν Αυστραλό, με έδρα του όμως στο Παρίσι ήδη από το 2005, ακούσαμε μόλις φίλοι και φίλες, τον κιθαρίστα Alex Stewart. Στο Lardy τον ακούσαμε, από τον δίσκο του Aftermath του 2017, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, Blue Basque, ο τίτλος του.

Συνεχίζοντας φίλοι και φίλες την περιπλάνησή μας και πάλι πάνω σε έναν Αυστραλό είναι που πέφτουμε, Harvey Sutherland το όνομά του, τον ακούμε στο Amethyst, στο οποίο μάλιστα συμμετέχει και ένα από τα επιφανέστερα πρόσωπα της νέας βρετανικής jazz, η σαξοφωνίστρια Νούμπια Γκαρσία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και από τον Ένα Τρελό Κόσμο, φίλοι και φίλες, αυτόν για την ακρίβεια του Τζόρνταν Ρακέι, σε έναν άλλο τρελό κόσμο θα περάσουμε τώρα, πηγαίνοντας μάλιστα από το σήμερα σχεδόν, στο πολύ μακρινό πια χθες, και για την ακρίβεια στο 1983. Mad World λοιπόν, από τους Tears for Fears.

Tears for Fears λοιπόν και Mad World από το 1983. Οι Tears for Fears που φέτος και μετά από 18 χρόνια βγάλαν άλλον ένα δίσκο, τον The Tipping Point. Από αυτόν λοιπόν θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, Master Plan ο τίτλος του.

Αυτό όμως που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, το You Don't Own Me, η πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία της Leslie Gore από το 1963, που εδώ σήμερα εμείς ακούμε σε διασκευή από την Ann Wilson, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στη σημερινή όμορφη πόλη ζητώνιες του κόσμου ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία των Minio Crusaders. Με τρία κρουστά, μπόγκο, κόγκα, τύμπανα, σαξόφωνο, τρομπέτα, πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο και τα αφεντικά φωνητικά μίνιο του Φρέντι Τσουκαμότο, οι Μιν Κρου, όπως τους γνωρίζουν οι θαυμαστές τους, δίνουν νέα πνοή σε τραγούδια που ερμήνευσαν αρχικά οι Άπωνες ψαράδες, ανθρακορύχοι και παλαιστές σούμο πριν από εκατοντάδες χρόνια. Αντλούν έμπνευση από καλλιτέχνες όπως είναι η Χιμπάρη Μισόρα και οι Tokyo Cuban Boys, την κούμπια, τη σάλσα, τους ρυθμούς της Καραϊβικής, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και ήχους από άλλες περιοχές του κόσμου. Η πορεία τους ξεκίνησε από τη μουσική σκηνή του Τόκιο με jazz, Latin και Afrobeat. Το 2011, αμέσως μετά τον σεισμό της Φουκουσίμα, έφτασε σε ένα σημείο καμπής, όπως δήλωσε ο κιθαρίστας και συνιδρυτής Κατσούμι Τανάκα. Μετά το σεισμό, άρχισε να ενδιαφέρομαι για τις ρίζες της χώρας στην οποία ζω. Αν και μας αρέσει η παγκόσμια μουσική, η pop και αυτά που συνήθως παίζουμε, κατά κάποιο τρόπο ένιωσα αμφίβολο το γεγονός ότι δεν δίναμε πραγματικά προσοχή στη δική μας παραδοσιακή μουσική και στην ιαπωνική pop. Δεδομένου ότι ο Φρέντι Τσουκαμότο είναι τραγουδιστής της folk, τον Μίνιο, όλα ξεκίνησαν όταν επικοινώνησα μαζί του. Να πούμε πως οι Μίνιο Crusaders ηχογράφησαν τρεις προσωπικούς δίσκους και ένα EP σε συνεργασία με τους Φρέντι Κουμπιέρο. Ακούσαμε το Tango Bushi και ακολουθεί το Kushimoto Bushi από το πρώτο τους άλμπουμ Echoes of Japan. Καλή σας ακρόαση!

Για τους Ιάπωνες το Μίνιο είναι ταυτόχρονα πιο κοντινή και πιο μακρινή λαϊκή μουσική, αναφέρει ο αρχηγός της 12μελούς κολεκτίβας των Μίνιο Crusaders, Κατσούμι Τανάκα. Μπορεί να μην το νιώθουμε στην καθημερινή μας αστική ζωή, όμως οι μελωδίες, τα φωνητικά στυλ, οι ρυθμοί είναι βαθιά ριζωμένα στο DNA μας. Η ηθαγενής λαϊκή μουσική της Ιαπωνίας, το Μίνιο, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τραγούδια εργασίας που έχουν τις ρίζες τους σε αγροτικές κοινότητες, μουσική συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή, τις εποχιακές τελετουργίες και την τοπική ταυτότητα. Ενώ ορισμένα τραγούδια είναι γνωστά σε εθνικό επίπεδο, πολλά παραμένουν συγκεκριμένα για την περιοχή και στη σύγχρονη Ιαπωνία είναι συχνά άγνωστα στις νεότερες γενιές. Και ο στόχος των Μίνιο Crusaders είναι να διαδώσουν αυτόν τον ήχο, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο, σε ένα νεότερο κοινό. Θα ακούσουμε τη σύνδεση για Yasugi Bushi.

Μετά από πολλά χρόνια εμφανίσεων σε χαμηλούς τόνους, το σχήμα των Minor Crusaders εξελίχθηκε σε ένα μεγαλύτερο σύνολο που περιλαμβάνει πολλαπλούς κρουστούς και ένα τμήμα πνευστών. Ο ήχος εδραιώθηκε στην ηλεκτρική επανεφεύρεση παραδοσιακών ιαπωνικών λαϊκών μελωδιών, όπως είπαμε, και αποτέλεσαν το πρώτο τους άλμπουμ Echoes of Japan του 2017. Το συγκρότημα απέκτησε δημοτικότητα, αναπτύσσοντας μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία πλέον ως πολυμελές σχήμα και κερδίζοντας διάσημους θαυμαστές όπως είναι ο Ράι Κούντερ και ο Iggy Pop. Θα ακούσουμε το Akita Nikata Bushi από το άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του 2017. Άλλωστε και τα προηγούμενα κομμάτια που απολαύσαμε είναι από τον ίδιο δίσκο.

Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Στον 958 της ΣΕΡ3 είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Ιάπωνες Minio Crusaders, οι οποίοι ανανεώνουν το παραδοσιακό είδος των Minio με Latin, Afro, Reggae, Bungalow ήχους και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ενδιαφέρον και πάρα πολύ χαρούμενο και έτσι γεμάτο ενέργεια. Και κάποια στιγμή θα θέλουμε να τους δούμε και ζωντανά. Μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου του δίσκου τους, Echoes of the Japan, οι Minio Crusaders άρχισαν να γίνονται γνωστοί σε ένα διεθνές κοινό. Η ιαπωνική κολεκτίβα έχει περιοδεύσει σε περισσότερες από 20 χώρες, πραγματοποιώντας πάνω από 60 συναυλίες σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως είναι το Primavera Sound Bogota, Roskilde, Fusion, Womad UK, Green Man, Lowlands και πολλά άλλα. Το άλμπουμ τους Tour of Japan του 2023 σηματοδότησε μια νέα φάση στην εξέλιξη του συγκροτήματος, βελτιώνοντας τις ενορχιστρώσεις τους, διατηρώντας παράλληλα όμως την χαρακτηριστική τους ενέργεια. Κατά τα άλλα, συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν στην Ιαπωνική λαϊκή παράδοση, με την οποία παντρεύουν με Latin ρυθμούς, Afrobeat, Ethio Jazz και Reggae. Ο δίσκος είναι μιξαρισμένος από τον Μάριο Γκαλεάνο Τόρο, τον Φρέντε Κουμπιέρο. Ακούσαμε το Κομπίρα Φούνε Φούνε και συνεχίζουμε τον Άνμπου τα Γουαρατσούμι Ούτα.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης στις γειτονιές κόσμου στον 958 της ΕΡΤ3, ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, με μια ξεχωριστή μπάντα σήμερα από την Ιαπωνία, τους Minio Crusaders, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πρόσφατα τη νέα τους δουλειά From Japan With Love στην Blue Note Records. Το τραγούδι του δίσκου αποκαλύπτουν πολλά επίπεδα συναισθημάτων, εκφράζουν την ανθρώπινη σύνδεση, τους οικογενειακούς δεσμούς, την νοσταλγία για τον γενέφυλλο τόπο, συναισθήματα που έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά σε όλη τη χώρα. Επιλέξαμε το Κοκκυρίκο Μπούσι για να ακολουθήσει το Χαναγκά Σαούντο, μια νέα προσέγγιση του παραδοσιακού κούμπια εντό μενόρ της Κολομβίας, που ίσως γνωρίζετε και επειδή το αξιοποίησε ο Quantic κάποια στιγμή. Στα δύο τραγούδια που ακούσαμε από το άλμπουμ αυτό, οι Minio Crusaders συναντούν τους Frente Cumbiero. Ας ακούσουμε λοιπόν Hanagasha Ondo.

Λοιπόν, η μουσική που δημιουργούν οι Mini Crusaders είναι εμπνευσμένη και μεταδοτική. Το πιο σημαντικό είναι ίσως ότι το κοινό λαμβάνει το μήνυμα του συγκροτήματος. Τα ιαπωνικά λαϊκά τραγούδια αν εξακολουθούν να έχουν μια θέση στις σύγχρονες playlist. Τώρα, στην χώρα μας το συγκρότημα έγινε γνωστό για λάθος λόγους, έγινε viral αυτό που λέμε, καθώς έχουν ένα τραγούδι, το ΠΚΠ, το οποίο θα κλείσει το αφιέρωμα, δεν το ακούσουμε ακόμα, είναι στο τέλος. Το ΠΚΠ λοιπόν, όπως καταλάβατε, έγινε viral για τους λάθος λόγους στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε το 2020 σε ένα EP με τίτλο From Tokyo to Bogotá, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κολομβιανής Cumbia Frente Cumbiero. Θα ακούσουμε πρώτα το Cumbia del Monte Fuji, είναι ίσως το πιο διάσημο τραγούδι τους και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις, γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.